0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Yeah. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός έκλεισε το παράθυρο διαλόγου με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία ζήτηση με τη Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 99,5 δολάρια το βαρελί. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύλαιο. 6 Παλαιστινοί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο λιμάνι της πόλης της Γάζας.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Real Traffic.
16: Η κίνηση στους δρόμους.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Έλισσα από τη Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Θα είμαστε μαζί. Βεβαίως μέχρι τις 11.
1: Και δεν είμαστε μόνοι μας. Να καλημερίσουμε τον Στέφανο. Να καλημερίσουμε τον Δανίλ από την Γάβδο, παρακαλώ. Αχάραγα, λέει.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό. Τι ωραίο, πραγματικά. Για συνέχισε όμως.
1: Να καλημερίσουμε τον Γιώργο από το Τόκιο.
0: Είδες.
1: Πού φτάσαμε, καλή. Πού έφτασε η χάρη μας.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το Ντίσελντορφ, τον Παύλο. Πήγαμε στη Γάβδο και τώρα είμαστε στο Τόκιο.
1: Είμαστε πολίτες του κόσμου,
0: πολλά
1: Αλέξανδρε.
0: Πολλά φιλιά, όχι εμείς, τουλάχιστον είναι οι ακροατές μας. Πολλά φιλιά, φίλε Γιώργο.
1: Καλημέρα στον Τόρπι, λέει, ευχαριστούμε για την παρέα. Βαθιά συλληπιτήρια για όλους αυτούς που έχασαν τους αγαπημένους τους και για αυτούς που καταστράφηκε η περιουσία τους, αναφερόμενο στις πυρκαγιές. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Όταν είμαι, λέει, 2 μέτρα πριν το φανάρι και ανάψει κίτρινο πορτοκαλί, προφανώς εννοείς, δεν γίνεται, λέει, να πατήσεις τα φρένα, θα βρεθείς στη μέση της διασταύρωσης. Γι' αυτό, Κωνσταντίνε, φροντίζουμε να έχουμε και μια ταχύτητα τέτοια που να μας επιτρέπει να μπορέσουμε να σταματήσουμε.
0: Περίμενε,
1: γιατί
0: ας
1: πούμε ότι δεν ήταν το πορτοκαλί και πεταγόταν κάτι μπροστά σου.
0: Εντάξει, μισό λεπτό. Ας πούμε ότι είσαι 2 μέτρα από το φανάρι. 2 μέτρα είναι μια πολύ μικρή απόσταση για να τη διανύσεις με βήματα, όχι με το αυτοκίνητο. Και τότε ανάβει κίτρινο. Όντως δεν γίνεται να πατήσεις φρένο εκείνη τη στιγμή. Όταν όμως βλέπεις στα 20 μέτρα ή στα 30 μέτρα το πορτοκαλί.
1: Και μαρσάρεις για να περάσεις μια ταχύτερα.

0: ζώνης. Τότε λοιπόν, μέχρι να φτάσει στο φανάρι, έχει ήδη ανάψει κόκκινο. Τότε παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη. Τότε σε πιάνουν οι κάμερες. Γι' αυτό ναι, το 41% ναι. είναι αυτό. Και τώρα μην γελιόμαστε. Εγώ το έχω κάνει.
1: Έλα, όλοι
0: έχουμε κάνει. Δηλαδή να βλέπουμε το πορτοκαλί και να καζόμαστε να το κάνουμε. Αλλά δεν γίνεται.
1: Προλαβαίνω,
0: να
1: είναι αυτή η σκέψη. Προλαβαίνω τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Και όσο
0: είναι
1: πιο πολύ
0: επικίνδυνο,
1: τρέχεις,
0: όχι μόνο για τα άλλα αυτοκίνητα και για τους πεζούς που θα δουν το κόκκινο και θα θέλουν να ξεκινήσουν.
1: Δανή λέει, δεν φταίνε, λέει, οι δρόμοι. Ο καλός οδηγός προσαρμόζεται στις εκάστοτες συνθήκες. Όταν οδηγεί η ρακή, ο ξέρεις ποιος είμαι εγώ και η τζιπάρα που βλέπει σαν μύγες τους γύρω, το ατύχημα είναι σίγουρο και οι συνέπειές του. Καλά, για όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς δεν έχεις άδικο, Δανίλη, για να πούμε την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι δεν έχουμε και τους καλύτερους δρόμους.
0: Ναι.
1: Και μέσα στο...
0: Το οι δρόμοι ποτέ δεν φταίνε. Δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και φυσικά φταίμε εμείς οι οδηγοί. Γιατί και φυσικά πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Αλλά και δρόμοι, ακόμα και μέσα στην πόλη, οι οποίοι είναι σαν σε ελληνιακό τοπίο με 15 λακκούβες από το ένα στενό μέχρι το άλλο. Ή όπως ο δρόμος της Κορίνθου Πατρών που περιγράψαμε πριν, που ήταν μια σκοτόστρα. Σκοτόστρα, ναι, πραγματικά.
0: Και επίσης
1: ή ο Βόγκ στην Κρήτη. Δεν φταίνει και οι δρόμοι.
0: Πάρα πολλές περιπτώσεις. Μην θυμηθούμε τώρα ξεχωριστές περιπτώσεις, αλλά εγώ θέλω να μιλήσω για δύο δασκάλους που ήταν στην περιοχή του Πύργου, της Ηλίας, και κινούντουσαν στην Πατρών Πύργου. Τους τύπησε φορτηγό. Λοιπόν, ούτε τζιπ είχανε, ούτε οδηγούσε ρακή, ούτε λέγανε ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ήταν δύο δάσκαλοι, φεύγαν από τη δουλειά τους, από το σχολείο στο οποίο δίδασκαν, και τους χτύπησε φορτηγό ναι. στην Πατρών Πύργου, διότι ο δρόμος ήταν εντελώς ακατάλληλος για να φιλοξενεί και φορτηγά και γιοταχή, και σε αυτά τα οχήματα να πηγαίνουν πολύ γρήγορα, όπως επιβάλλει ένας δρόμος αρχαίας κυκλοφορίας.
1: Συνδυασμός πραγμάτων λοιπόν, και ο Παναγιώτης Βολάνιος μπήκε την κατάλληλη στιγμή στο στούντιο για να μας πει τι θα αντιμετωπίσουν αυτή την ώρα οι οδηγοί. Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Ακόμη μια μέρα ξεκινάει δύσκολα εκεί προς το λιμάνι του Πειραιά. Απίστευτο να πω για αυτό που λέγατε πριν για τους οδηγούς. Δυστυχώς ο καθένας ανοίξει σε μια κατηγορία στους δρόμους, υπηρετεί κάποιο ρόλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έτσι έχουν συνηθίσει. Για ακόμη μια μέρα με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στους δρόμους γύρω από τις ακτές Τζελέπη, Κονδύλη και η Αιτιονία, και γύρω από τις τρεις ακτές δηλαδή. Τώρα δύσκολη ώρα για τους οδηγούς.
1: Είναι η ώρα που έρχονται και φεύγουν τα περισσότερα καράβια. Οπότε Φυστά. Και έρχεται και φεύγει ο κόσμος, γιατί είδαμε και τα στοιχεία ότι είμαστε σε μια ισορροπία.
2: Και ότι γυρνάει κόσμος φαίνεται και από κάποιες μικρές καθυστερήσεις ναι. που σημειώνονται ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, mm-hmm. σε Φάληρο, Μοσχάτο και Ταύρο.
0: Να τα ξεκινήσαμε.
1: Άρα, εγώ, Αλέξανδρε, εγώ παιδί να, μου, τα, λοιπόν. Το ψηλιάστηκα ήδη από τις 6 του πρωί, σου λέω.
0: Ρε, τι θα γίνει από Δευτέρα.
2: Μην τα λέτε αυτά, επηρεάζουμε λοιπόν, την ψυχολογία.
0: Τουλάχιστον μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα μόνο που κυκλοφορία στην άνοδο της Πειραιός. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
1: Και ξέρεις, μέσα σε όλο αυτό τώρα έχει ανοίξει νέα συζήτηση για τις τιμές των καυσίμων.
0: Α, είναι ζήτημα και αυτό.
1: Τι είπαμε, μια δήλωση από εδώ, μια δήλωση από εκεί. Οι τιμές του πετρέλαιου πάλι πάνω από τα $90 το βαρέλι το πετρέλαιο. Και αυτό σημαίνει ότι έχουν πάρει την ανίουσα τα καύσιμα. Και βλέπουμε οριακά κάτω από τα 2 ευρώ την μέση τιμή των καυσίμων και στην χώρα μας. Και εκτιμήσεις από πρατηριούχους ακούμε ότι το επόμενο διάστημα θα τη δούμε να ανεβαίνει και πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του διαδικτύου, κυμαίνεται περίπου στα 1,95 με 1,98 αναλίτρο, και αυτή είναι πολύ αυξημένη τιμή. Πρέπει να σου πω ότι με το που σταμάτησε στις αρχές του Αυγούστου η επιδότηση των 5 λεπτών που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, αμέσως σημειώθηκαν αυξήσεις που ήταν 15 λεπτών, 20 λεπτών. Δηλαδή, μιλάμε, δεν ξέρω τώρα πώς βγαίνει αυτή η τιμή. Θα μας τα εξηγήσουν βεβαίως οι ειδικοί.
1: Γι' αυτό σήμερα θα έχουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
0: Τα πάντα ξεκινούν από το δηληστήριο. Ναι. Δεν γίνεται όλοι οι πρατηριούχοι να ανεβάζουν κατά το δοκούν τις τιμές, να συνεννοούνται μεταξύ τους και να πηγαίνουν τα πάντα στα ύψη. Όλα ξεκινούν από το δηληστήριο και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα σε διεθνές επίπεδο, οι τιμές του αργού πετρελαίου διαμορφώνονται στα 91,67 δολάρια το βαρέλι για το Brent. Πρέπει να σου πω ότι είναι μεγάλη αύξηση, γιατί χθες ήταν 91,05 η τιμή του πετρελαίου Brent. Τώρα,
1: και
0: αυτό...
1: πριν από 15 μέρες είχαμε τιμές κοντά στα 78 δολάρια. Έχουμε μια αύξηση πάνω από 13 δολάρια το βαρέλι μέσα σε ελάχιστες ημέρες. Αυτό πάντα αποτυπώνεται στις αντλίες. Έχει πάρει την ανιούσα και η τιμή του φυσικού αερίου. Και η τιμή του φυσικού αερίου είναι πλέον στα 62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τον Ιούνιο, να θυμίσουμε, η τιμή της ήταν κοντά στα 40 ευρώ. Μιλάμε για 20 ευρώ αύξηση μέσα σε 1,5 μήνα. Και αυτό προκαλεί ανησυχία για τον χειμώνα που έρχεται. Για το ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει να αυξήσει τα αποθέματά της στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου για να κυλήσει ομαλά ο χειμώνας. Τώρα, έβλεπα τα στοιχεία. Ευρωπαϊκά στοιχεία για την φορολογία, δεν είναι κάτι καινούριο, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, για τη φορολογία στα καύσιμα.
0: Για πες.
1: Ο του θαύματος, για άλλη μια φορά, παίρνουμε ένα ωραίο μετάλλιο, είμαστε μαζί με την Φιλανδία στην πρώτη θέση όσον αφορά τη φορολογία. Το 61% παρακαλώ της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία αντιστοιχεί σε φόρους. Ποσοστό που μας δίνει την δεύτερη θέση μετά από τη Φιλανδία, όπως έλεγα. Αυτό για την αμόλυδη, ναι, δεν ισχύει για το ντίζελ.
0: Για το ντίζελ,
1: έχει,
0: ναι,
1: έχει πάρει, η Fuels Europe έχει πάρει τις τιμές του Φεβρουαρίου που μας πέρασε, αχα, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη με Μέση Ανατολή. Ναι. Η μέση τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα ήταν τότε στο 1,74 ευρώ το λίτρο. Από αυτά, παρακαλώ, μόλις τα 70 λεπτά αντιστοιχούσαν στην αξία του προϊόντος. Έτσι. Άρα, καταλαβαίνεις ότι το 1,04 ήταν η φορολογία.
0: Ναι.
1: 1,04 η φορολογία και 70 λεπτά ήταν η αξία του προϊόντος, το ξαναλέω.
0: Ναι, εντάξει, okay. Τώρα, δεν σημαίνει αυτό ότι θα πληρώναμε μόνο 70 ή 80 λεπτά.
1: Θα είχες ΦΠΑ, φυσικά θα είχες.
0: Αλλά όχι, αλλά τόσο, όχι, σε τόσο μεγάλο επίπεδο, ναι.
1: Εντάξει. Είναι φόρος πάνω στον φόρο.
0: Ήταν το 2010 όταν έπεσαν για πρώτη φορά αυτοί οι φόροι με υπουργό οικονομικών τότε τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θυμόμαστε ένα βράδυ που κοιμηθήκαμε με βενζίνη στο 1,2
1: και πως ξυπνήσαμε.
0: Και ξυπνήσαμε με βενζίνη στο 1,5.
1: Έτσι.
0: Και τώρα αυτές τις τιμές φαντάζουν ασύλληπτες και αδιανόητες και μακάρι να τις δούμε να επιστρέφουν. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις δούμε να επιστρέφουν και επηρεάζουν δυστυχώς αυτές οι καταστάσεις στις τιμές του πετρελαίου και διεθνώς και σε εγχώριο επίπεδο και τον γενικό πληθωρισμό και τις γενικές τιμές των προϊόντων. Θυμίζουμε ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,4% για την Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Είχαμε προηγούμενο ρεκόρ το οποίο ήταν πραγματικά εξαιρετικά ανησυχητικό τον Μάιο στο 5%. Με την μέση τιμή του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τότε να ήταν στο 3,2%. Μιλάμε για πολύ μεγάλη απόσταση. Το 1,8% που είχε η Ελλάδα το Μάιο σε σχέση με το 3,2%, με το 3,2% στην Ευρωζώνη ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη,
1: πολύ μεγάλη
0: απόσταση
1: διά.
0: Και εξηγεί και γιατί οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, ας πούμε στη Γερμανία ή στην Αυστρία ή σε άλλες χώρες, είναι χαμηλότερες από ό,τι στην χώρα μας. Αν πας, ας πούμε, να αγοράσεις καφέ σε κάποια από, άλλες, από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης, στο σούπερ μάρκετ, καφές δεν το λέω τυχαία, γιατί είναι ένα προϊόν που έχει σημειώσει τεράστια αύξηση στην χώρα μας, θα δεις εντελώς διαφορετικές τιμές στα ράφια.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις, εδώ πέρα μας άφησε χωρίς χαλί ο Γιώργος. Είναι σαν να μας λέει, βρε παιδιά, σε διάλειμμα δεν θα πάτε ποτέ εσείς.
0: Για να πάμε λοιπόν.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηλίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
9: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο από το Άστρος Κινουρίας. Πρέπει να πω, γύρισε κι αυτός και μου είπε μια φανταστική δικαιολογία για το γεγονός ότι δεν ήρθε να με βρει, γιατί παραθερίζαμε κάπου κοντά. Έτσι.
1: Ναι. Και
0: μου
1: λέει,
0: μου στέλνει
1: για
0: τώρα.
1: Γιατί
0: με άκουσε, μου στέλνει τώρα, μου λέει, εσύ μου χάλεσε το air conditioning στο αυτοκίνητο. Ρε Γιώργο, άνοιξε κανένα παράθυρο να πάρει αέρα να πούμε που σου χάλεσε.
1: Αλλά παλαιά. Αυτό... παλαιά.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι, τα αυτοκίνητα παλιά όταν ήμασταν εμείς παιδάκια που ναι. Είχαν air conditioning.
0: Και κάποιοι γονεί μα. Ρε Γιώργο, τώρα. Άνοιξε τα παράθυρα, Γιώργο, έλα.
1: Έχουμε καλομάθει όμως έτσι. Άμα μάθεις σε κάποια πράγματα, δεν μπορεί μετά να τα αλλάξεις.
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγο καλομαθημένοι πια.
0: Ναι, εσύ, πραγματικά. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, πριν το 2010 είχαμε όλη θέρμανση καλοριφέρες στις πολυκατοικίες μας. Καλομάθαμε. Έτσι, μετά, δηλαδή, και περάσαμε
1: από την κρίση
0: τα
1: και μετά.
0: Ναι,
1: δεν, το, δηλαδή. Αυτό έγινε αξεσουάρ, θέλω να σου πω. Πάνω στα σώματα του καλοριφέρ υπάρχουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχουν γίνει διακοσμητικοί χώροι ή έχουν γίνει αποθηκευτικοί χώροι.
0: Επειδή πλέον έχουν περάσει τα χρόνια, ξέρεις, υπάρχουν παιδιά που βλέπουν τα καλοριφέρ και κάθονται. Και τα κοιτάνε και λένε τι είναι αυτό, σε τι χρησιμεύει,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ακριβώς,
0: είναι,
1: ναι.
0: Γιατί είναι έτσι, σε τι
1: αποσκοπεί
0: αυτό το σχήμα, ας πούμε, τι συνέβαινε εδώ πέρα.
1: Εντάξει, δεν έχει άδικο ο φίλος μας ο Αβραάμ. Πλέον όταν μιλάμε λέει για τις τιμές καυσίμων και ενέργειας, μετά θα πρέπει να ακολουθεί και ειδικός, αλλά... ψυχικής υγείας. Εμείς βέβαια σήμερα θα έχουμε φιλοξενούμενο έναν ειδικό από τον χώρο των πρατηρίων για να μας πει τι να περιμένουμε βέβαια σε το επόμενο διάστημα, πώς βλέπει να κινείται η τιμή, αν και μάλλον είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία. Αυτά τα 2 ευρώ και πάνω από 2 ευρώ δεν τα γλιτώνουμε ακόμα και στα αστικά κέντρα.

0: Σε κάθε περίπτωση τώρα, πάντως, Ελισάβετ, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν γίνεται να αφαιθεί έτσι. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης που αφορούν πάρα πολλές οικογένειες. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα για να συγκρατηθούν αυτές οι τιμές. Επαναλαμβάνω ότι συμπαρασύρουν πολλές από τις τιμές των προϊόντων που βλέπουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ να αυξάνονται μήνα με το μήνα. Τον Ιούλιο στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν στο 2,9%. Τον Ιούνιο ήταν επίσης στο 2,9%. Στην χώρα μας ήταν στο 3,8%. Επίσης στην Ελλάδα τον Ιούλιο είναι στο 2,7%. Βλέπω τώρα τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. Είναι ποσοστά και αριθμοί που είναι πάρα πολύ υψηλοί και βεβαίως ξεπερνούν και τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας. Ξεπερνούν και τους ρυθμούς αύξησης των μισθών, εννοείται, και πρέπει κάτι να γίνει ούτως ώστε να συγκρατηθούν. Δεν ξέρω αν αυτά αφορούν επιδότηση μέτρων, δεν ξέρω αν αυτά αφορούν επιδότηση του μεταφορικού έργου, που επίσης είναι πολύ ακριβό πλέον για πάρα πολλές επιχειρήσεις, αλλά είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει Σεπτέμβρης και με όλα όσα έχουν να πληρώσουν οι ελληνικές οικογένειες για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, δυστυχώς ο προϋπολογισμός, ο ετήσιος και ο μηνιαίος αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε πολύ κοντά στις 8 και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θέλω να σου πω ότι μόλις διάβασα για την πιο περίεργη ενδεχομένως ληστεία του τελευταίου διαστήματος. Βρέθηκε ένα ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη, τους εντόπισαν αστυνομικοί να κινούνται και είχαν στην πλάτη τους 3 μαύρα σακίδια. Και όταν τους σταμάτησαν για έλεγχο και άνοιξαν τα σακίδια, εσύ τι περιμένεις ότι μπορεί να βρήκαν μέσα?
0: Για πες.
1: 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών.
0: Πού πηγαίναν σε πάρτι?
1: Ποιο πάρτι, καλή
0: παγωτά, ποιος θα τα φάει?
1: 120 παγωτά, καταρχάς άμα δεν τα φας μέσα στα επόμενα 10 λεπτά, τελείωσε, έχουν γίνει νερό. Λοιπόν, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα είχαν αφαιρέσει.
0: Ναι.
1: Η λέξη μέσα σε εισαγωγικά, αφαιρέσει. Απλά λίγο νωρίτερα από ψιλικατζίδικο της περιοχής και το ζευγάρι ζήτησε συγγνώμη. Αλλά και οι δύο βέβαια καταδικάστηκαν. Με αναστολή βέβαια, αλλά καταδικάστηκαν.
0: Πολλές λοιπόν, λιγούρες, παιδιά.
1: 120 παγωτά, παιδιά.
0: Δεν θα το
1: τρώγατε. Τι θα τα έκαναν?
0: Στα 12, δηλαδή στο 1 δέκατο να περιοριζόσασταν, μια χαρά θα ήσασταν. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολυτεκνούς. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre, ώρα 1.
6: Οι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να κλείνει το παράθυρο του διαλόγου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία ζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι στενά τορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. 5 άτομα διασώθηκαν μετά από βήθηση αεραστεχνικού σκάφου στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνη, Απλομαρίου της Μυτιλίνης. Περισυνελέγησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο λιμάνι της πόλης της Γάζας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές έκαναν λόγο για πλήγμα σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ στη Σόφια με τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Την προσεχή Τετάρτη η Ρεβάν στη Νέα Φιλαδελφιά. Στο κύπελλο Ελλάδος πρόκριση στην League Face της διοργάνωσης για Λεβαδιακό και Ατρόμητο. Ο Λεβαδιακός απέκλεισε 0-0 τον Αστέρα Τρίπολης και ο Ατρόμητος κέρδισε με 3-1 τον Πύργο. Περισσότερα στο φύλαφλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος και μόνο σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναμένονται τοπικά καταιγίδες. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
10: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε. Σε προσκλήσεις.

0: Μακάρι να ετοιμάζα ταξίδι, όπως λέει το τραγούδι.
1: Εντάξει, τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά, μην παραπονιόμαστε πάρα πολύ. Υπάρχουν και άνθρωποι που δυστυχώς πήγανε πολύ λίγες μέρες διακοπές.
0: 4-5 μέρες ήταν ο μέσος όρος και αυτό που πήγαν δηλαδή.
1: Καθόλου, και έβλεπα και ένα στατιστικό που έλεγε ότι περισσότερο από το 43% των Ελλήνων δεν μπορεί να κρατήσει τα οικονομικά του σε ένα επίπεδο ώστε να πάει μία εβδομάδα διακοπών. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, όχι στην Ευρωζώνη, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, εκεί είπαμε 4-5 ημέρες και για αυτούς που πήγαν ήταν κατά μέσο όρο οι ημέρες των διακοπών. Τώρα έχει αρχίσει να επιστρέφει ο κόσμος. Ακούσαμε νωρίτερα και για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, είμαστε στην δεύτερη ώρα εκπομπής. Αλέξανδρος Κόντης στα μικρόφωνα του Real FM.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γιώργος Βελεκίδης είναι το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Και για να ζωηρέψουμε λιγάκι και να στείλουμε κανένα μήνυμα, και δεν εννοώ όταν λέω να στείλουμε μήνυμα, αυτά τα γνωστά μηνύματα που στέλνετε, τα οποία τα καμουφλάρετε με διάφορα ονόματα, όπως έλεγε χθες και ο Αλέξανδρος, και είναι μόνο γεμάτα υβρίς.
1: Λοιπόν, ξέρεις που θέλω να σε πάω τώρα?
0: Θέλω να σε πάω
1: στη Θεσσαλία και θέλω να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, μάλλον να το σχολιάσουμε. Ένα θέμα το οποίο επίσης είναι κορυφαίο και πολύ σημαντικό. Και μιλάμε βεβαίως για την έλλειψη υδάτων. Υποχωρεί επικίνδυνα ο υδροφόρος ορίζοντας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ήταν η καθηγήτρια Μαρία Σακελαρίου Μακαρντονάκη που μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με έρευνα λοιπόν που έκανε, υπάρχουν χιλιάδες γεωτρήσεις, είτε νόμιμες είτε παράνομες στην Θεσσαλία. Δυστυχώς λειτουργούν όλες και λειτουργούν για δεκαετίες, από το 1985 και έπειτα. Είναι διαρκής η πτώση της στάθμης των υδροφόρων οριζόντων στην Θεσσαλία. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Πρώτος από όλους είναι η υπεράντληση λόγω άρδευσης, λόγω των αναγκών των αγροτών,
0: ναι,
1: της περιοχής, που βεβαίως δυστυχώς η αγροτική ανάπτυξη στη Θεσσαλία δεν έγινε με όρους αειφορίας, δηλαδή δεν έγινε ούτως ώστε να έχουμε και φέτος, να έχουμε και του χρόνου, να έχουμε και τις επόμενες δεκαετίες, και τα είδη που καλλιεργούνταν δεν ήταν τα κατάλληλα για την περιοχή.
0: Μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό για τις καλλιέργειες ούτως ή άλλως,
1: Αλέξανδρε. Μα εννοείται, και το πάμε.
0: Έχει ανοίξει συζήτηση ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια είδη καλλιέργειες στην Θεσσαλία, και όχι μόνο ενδεχομένως στη Θεσσαλία, αλλά η συζήτηση άνοιξε μετά τον Ντάνιελ που έφερε τόσο μεγάλη καταστροφή στην περιφέρεια αυτή. Γιατί θα πρέπει να δούμε την επόμενη ημέρα.
1: Εγώ μπορώ να σου πω και ότι έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια πριν από τον Ντάνιελ, που έγινε το 2023, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δει κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο, μαζικό. Μην ξεκινήσουμε να λέμε για το γεγονός ότι και ο αγροτικός κόσμος, οι ίδιοι αγρότες, έχουν τις δικές τους ευθύνες. Βασίζονταν πάρα πολύ στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια,
0: ούτως
1: ώστε να έχουν ένα καλό εισόδημα. Δυστυχώς δεν έδωσαν βάρος στις καλλιέργειες και στα είδη τα οποία καλλιεργούν. Αυτό εννοείται ότι δεν είναι μόνο δικό τους φταίξιμο, αλλά είναι κεντρικό ζήτημα και θα έπρεπε να γίνει κεντρικά. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά από την έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μιλάμε λοιπόν για μια διαρκής πτώση της στάθμης των υδροφόρων οριζόντων από το 1985, εδώ και 41 χρόνια. Λοιπόν, πέφτει διαρκώς το νερό της περιοχής. Υπάρχουν περιοχές με οριακή πτώση 5-10 εκατοστά, αλλά υπάρχουν και περιοχές με συνθήκες ελληματικού ισοζυγίου. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, το ελληματικό ισοζύγιο σημαίνει ότι δεν φτάνει πλέον το νερό. Δεν υπάρχει ικανό νερό για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αγροτών της περιοχής. Εκεί, σε αυτές τις περιοχές, η στάθμη του νερού έχει πέσει από 25 έως και 60 εκατοστά. Μιλάμε για μια τεράστια πτώση. Ενδεικτικά αναφέρονται η υπεράντληση λόγω άρδευσης μεγάλων αγροτικών εκτάσεων, η αύξηση της κατανάλωσης, οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η αλλαγή πρακτικών άρδευσης, η κατασπατάληση και η μη ορθολογική χρήση νερού. Είναι όλα όσα είπε η κυρία Μαρία Σακελαρίου, η οποία είναι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έκανε την συγκεκριμένη έρευνα. Συμπληρώνει μάλιστα ότι οι μελλοντικές ανάγκες της Θεσσαλίας σε νερό για διάφορες χρήσεις εκτιμάται ότι δεν θα μειωθούν. Και γι' αυτό λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη σωστού υπολογισμού του αρδευτικού νερού και κατάσταση ορολογίων προγραμμάτων άρδευσης από επιστήμονες οι οποίοι έχουν γνώση της σχέσης νερού, φυτού και κλιματικών συνθήκων, θα προσέθετα εγώ. Τώρα δεν είναι και αυτό ένα ζήτημα στο οποίο θα έπρεπε να κοιτάξουμε σοβαρά, να έχουμε ένα σοβαρό οργανωμένο πανελλαδικό σχέδιο, εθνικό σχέδιο, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί.
0: Μα εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουμε προβλήματα και αυτό μου φέρνει τώρα στο μυαλό δημοσίευμα που διαβάζουμε σήμερα, στον Ελεύθερο Τύπο συγκεκριμένα, και αφορά τα προβλήματα παρόμοιου τύπου που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Γιατί δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα. Λοιπόν, ακούγαμε προχθές ότι έχουν βγει στους δρόμους οι αγρότες στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Και ετοιμάζουν να κάνουν και απόβαση, ναι, και στις Βρυξέλλες και τα σχετικά. Λέει λοιπόν εδώ ότι οι καύσονες του τελευταίου διαστήματος, γιατί η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, αυτό που περνάει τώρα είναι πρωτοφανές. Με 5 κύματα απάνω του καύσωνα, το ένα μετά το άλλο τα κύματα.
1: Τι έγινε το Μάιο σε χώρες όπως η Σουηδία, η Γερμανία, η Βρετανία.
0: Μα είναι χώρες οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες σε κάτι τέτοιο και από τον Μάιο και μετά έχουν δει 5 κύματα καύσωνα,
1: ναι,
0: με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό αφήνει το αποτύπωμά του και στις καλλιέργειες και στον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, λέει ότι σε εφιάλτη έχουν μετατρέψει το φετινό καλοκαίρι για χιλιάδες Ευρωπαίους αγρότες τα λεπάλιντα κύματα καύσωνα από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία έως τη Γερμανία και την Αυστρία. Δηλαδή, έχουμε περάσει στην κεντρική Ευρώπη πλέον, δεν είναι μόνο η δυτική. Η κλιματική κρίση έχει αλλάξει δραματικά την εικόνα των χωραφιών και οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με μία πρόκληση χωρίς προηγούμενο, καθώς βλέπουν τις οδιές τους να χάνονται. Το θερμόμετρο δείχνει να είναι κολλημένο εδώ και πολύ καιρό, κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ υψηλή θερμοκρασία.
0: Η υγρασία που υπήρχε σε αυτές τις περιοχές παραδοσιακά δεν υπάρχει πλέον σε αυτόν τον βαθμό. Τώρα στη Γαλλία, οι παραγωγοί καταγράφουν απώλειες 25% στα κολοκύθια, 35% στα μαρούλια, 40% στον αρακά, 60% στον μπρόκολο. Για τις αγκινάρες οι απώλειες φτάνουν από το 50% έως και το 100%. Το πλήγμα εκτείνεται στα σιτηρά και να θυμίσουμε ότι η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός δημητριακών της Ευρώπης. Οι αγελάδες, λέει, υποφέρουν από θερμικό στρες μετά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία περίπου 60% των γεωργικών εκτάσεων επηρεάζεται πλέον από την ξηρασία. Καλαμπόκι, ρύζι, σόγια, φρούτα, λαχανικά έχουν υποστεί σοβαρές απώλειες, ενώ η παραγωγή γάλακτος έχει μειωθεί κατά 20%. Και επεκτείνεται το πρόβλημα σταδιακά στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Στην Αυστρία οι παραγωγοί βλέπουν σοδιές μήλων και ντομάτας να καταστρέφονται, ενώ προβλέπεται πτώση 19% στη φετινή παραγωγή σιτηρών. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι οι φωτιές στην Ισπανία, στη Γαλλία έχουν φέρει μάλλον πλήγμα στην καλλιέργεια ελαιόδεντρων. Και αυτό θα το δούμε να αποτυπώνεται ενδεχομένως από τις οδιές που θα μαζευτούν, γιατί ακόμα και τα δέντρα που γλίτωσαν, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκονται με στάχτη, με ξηρασία, δεν είναι ιδανικές.
1: Γύρω στον Οκτώβριο δεν γίνεται η συγκομιδή
0: της Ελιάς. Τώρα διαβάζουμε εδώ ότι νωρίτερα γίνεται ο τρίγος στην Γαλλία, σε κίνδυνο βρίσκεται η παραγωγή σαμπάνιας, και όλα αυτά τα λέμε γιατί όλα αυτά θα οδηγήσουν στο επόμενο βήμα που θα είναι να δούμε αυξήσεις στα ράφια μέσα στην σεζόν που έρχεται.
1: Αυτό δυστυχώς είναι το ντόμινο το οποίο δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί αν δεν υπάρξει κάποιο κεντρικό σχέδιο που να περιλαμβάνει βεβαίως και τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης τοπικά σε συγκεκριμένες περιοχές, να δουν ας πούμε ο Θεσσαλικός κάμπος σε διάφορα σημεία, να δουν ας πούμε ο κάμπος της Δράμας, διάφορες άλλες, η Ανατολική Αττική, διάφορες άλλες αγροτοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, πώς μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτές τις νέες συνθήκες, ούτως ώστε και να υπάρχει συγκράτηση των τιμών, αλλά και να υπάρχει και επάρκεια τοπικών προϊόντων. Εσύ, Ελισάβετ, δεν γίνεται άλλο να πάω να πάρω σκόρδο, ας πούμε, και να βλέπω Κίνα. Είναι δυνατόν?
0: Ναι, ναι, ναι, Κίνα.
1: Καταλαβαίνεις
0: λεμόνια
1: πόσο...
0: Αργεντινής.
1: Καταλαβαίνεις πόσο παράλογο είναι αυτό.
0: Πατάτες Αιγύπτου, κρεμμύδια, ναι, Τουρκίας και πάει λέγοντας.
1: Δηλαδή, ας πούμε, είναι πιο εφικτό για ένα σούπερ μάρκετ να περιμένει να του έρθουν τα σκόρδα αεροπορικός από την άλλη άκρη του κόσμου, από το να τα πάρει από κάπου εδώ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μέρος κάποιας εμπορικής συμφωνίας που έχει γίνει και όντως του βγαίνουν πιο φθηνά κάποιας εφοδιαστικής αλυσίδας με την οποία είναι συμβεβλημένη το κάθε σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν δεν υπάρχει επάρκεια προϊόντων, γιατί και αυτό δυστυχώς είναι ένα ζήτημα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και βεβαίως, εδώ πέρα πρέπει να μιλήσουμε για τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία δεν είχε ποτέ προσανατολισμό την επάρκεια των προϊόντων για κάθε χώρα μέλος. Είχε την προσανατολισμό να υπάρχει παραγωγή που να καλύπτει διάφορα στάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε, από την δεκαετία του 80, εμείς πήγαμε στο Βαμβάκι. Εμείς πήγαμε στην κλωστή φαντουργία, η οποία δυστυχώς κατέρευσε.
0: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα και σε πολλά άλλα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι ξυλώθηκαν αρκετές άλλες καλλιέργειες. Παραγωγικές, οπωροκυπευτικά, σιτηρά, ζάχαρη, που έχουμε πολύ μικρή παραγωγή, αν έχουμε τώρα στην χώρα μας.
0: Πάρα πολύ μικρή πια.
1: Το θέμα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να στραφούμε σε κάποιο άλλο μοντέλο, όχι σε αυτό που επιβάλλει η κοινή αγροτική πολιτική.
0: Και αντανακλαστικά επιτέλους από την Κομισιόν και από τις Βρυξέλλες γενικά, Αλέξανδρε, που δεν τα έχουμε δει γενικά, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, δεν τα έχουμε δει σε κανένα θέμα τα τελευταία πολλά χρόνια. Αντανακλαστικά, γιατί εδώ φαίνεται ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, κάνει την παρουσία της αισθητή, δεν είναι αύριο μεθαύριο ή σε 10-20 χρόνια. Επηρεάζεται η ζωή μας, επηρεάζεται το τραπέζι μας, η διατροφή μας. Επηρεάζεται τώρα, έχει ήδη επηρεαστεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τίτλους εφημερίδων, να δούμε πρωτοσέλιδα.
1: Να ξεκινήσουμε. Δεν νομίζω θα μας φτάσει η ώρα, αλλά τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε τώρα.
0: Πάμε λοιπόν, μιας και είχα πιάσει στα χέρια μου τον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος είχε και το ρεπορτάζ για τους Ευρωπαίους αγρότες. Θα συνεχίσω με τον Ελεύθερο Τύπο. Νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία. Μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου, αναλυτικός οδηγός για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Ο φιλέτης θα μπορεί να κρατήσει το σπίτι του εκποιώντας άλλη ακίνητη περιουσία, παραδείγματος χάρη εξοχικό οικόπεδα. Από την πώληση θα εξυπηρετείται μέρος των οφειλών προς τους πιστωτές του. Το υπόλοιπο χρέος θα διακανονίζεται σε χαμηλότερες και λιγότερες δόσεις. Η προστασία συνδέεται άμεσα με την κανονική καταβολή των δόσεων. Εάν η ρύθμιση χαθεί, έρεται και η προστασία. Στα υπόλοιπα θέματα, κόκκινη κάρτα σε Κασιμάτη, τελεσίγραφο σε Γεροβασίλη. Η Δούρου πήρε το όπλο της. Θα δούμε αργότερα, γιατί έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε τροχιά πολιτικών εξελίξεων εν όψη ΔΕΘ. Εθνικό καθήκον η αποπληρωμή του χρέους, λέει ο Κυριακός Μητσοτάκης. Ολοκληρώνεται το πακέτο της ΔΕΘ. Σκέψεις για διάβημα στην Άγκυρα για τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα. Στη Σύφνο, τρία σενάρια για την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Εδάφη του ΝΑΤΟ σημαδεύει το νέο δίκτυο drones της Ρωσίας, γράφει ο Δόκτωρ Δρούγος. Και δεύτερο ζευγάρι θάλασσα ετών στην Κερκίνη, ιστορία αγάπη στην Λίμνη. Πολύ γύρω στη Χαλκιδική, ο Δήμος ξύλωσε τις ρεζερβέ ομπρέλες. Και εκολαπτώμενοι σκηνοθέτες, πανελλήνια πρωτιά σε διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους για το έκτο γέλ Καβάλας. Αυτή είναι και μια καλή είδηση, για να πούμε την αλήθεια. Σπανίζουν οι καλές ειδήσεις. Να δούμε λίγο μέσα, λέει. Επικεντρώνοντας, λέει, και προβάλλοντας το Καρνάγιο και τους καραβομαραγκούς της Καβάλας, οι μαθητές του 6ου Γενικού Λυκείου της πόλης απέσπασαν το πρώτο βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους. Πρόκειται για τον 8ο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό οπτικοακουστικής και ψηφιακής δημιουργίας. Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου, στον οποίο η μαθητική δημιουργία με τίτλο Χέρια που φτιάχνουν θάλασσες κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία της. Η ιδέα για τη δημιουργία της ταινίας γεννήθηκε από την επιθυμία των παιδιών και των καθηγητών να αναδείξουν μια παραδοσιακή τέχνη που χάνεται στο χρόνο. Μπράβο και στα παιδιά, μπράβο και στους καθηγητές.
1: Πόσο μ' αρέσει όταν τα παιδιά, οι μαθητές ασχολούνται με παραδόσεις του τόπου τους, αναδεικνύοντας τι συμβαίνει στη δική τους περιοχή, τι μπορεί να διατηρηθεί και πώς μπορεί να ενισχυθεί.
0: Και τα παιδιά έδωσαν χρόνο από τον ελεύθερο χρόνο τους και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Κόντρα, το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Ξανά στο προσκήνιο σενάρια για πρόωρες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν το νόμο για τη γαλάσια πατρίδα. Στο Μαξίμο, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με τον Σαμαρά. Τρεις και ο κούκος των ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη σελίδα της Κόντρα. Η Δούρου διέγραψε την Κασιμάτη και ζητά από τη Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα. Αφιέρωμα Λεπουάντ, Κυριάκος Πυριακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη, αλλά και από την πρώτη σελίδα της Κόντρας. το Ιράν περνά στην αντεπίθεση. Απειλεί τους Αμερικανούς με επίθεση εάν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία.
0: Πάμε και στην καθημερινή. Ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια από το 2022. Επόμενο crash test στο καλώδιο. Επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν Χριστοδουλίδη. Άγνωστη λέξη ανακύκλωση σε πολλά νησιά. Τι λέγαμε προχθές.
1: Καλά.
0: Ανοιχτή πληγή για πολλά ελληνικά νησιά, λέει η εφημερίδα, αποτελεί ανακύκλωση, καθώς η αποκομιδή και η διαχείριση των απορριμμάτων διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο. Η ανακύκλωση συχνά στηρίζεται περισσότερο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Προς έκδοση από το Ντουμπάι στην Ελλάδα καταζητούμενοι διώκονται για 4 ανθρωποκτονίες. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε, ένας έραση τέχνης της γνώσης. Και με μικρό καλάθι ξεκινάει φέτος ο τρίγος, μείωση της παραγωγής.
1: Τα νέα λαϊκά ομόλογα όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο. Τι κερδίζουν οι μικροί αποταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ. Πώς εξασφαλίζουν αποδόσεις άνω του 2% υψηλότερες από τις προθεσμιακές καταθέσεις των τραπεζών. Τα βήματα για να αγοράσει κάποιος έντοκα γραμμάτια 3, 6 ή 12 μηνών και να επωφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Ακόμα, αόρατα εγκάβματα ή οι πληγές της ψυχής μετά τις πυρκαγιές. Μιλά στα νέα η κοινωνική λειτουργός Σοφία Μπλέκα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τουρκικά πάρκα σε επιφυλακή το λιμενικό για επεισόδιο στο Αιγαίο. Ανησυχία για τα αλλιευτικά και τις ακτεωρούς και ρεκόρ παραβιάσεων του εναερίου χώρου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Πάπα Φλωράτο. Θα συζητήσουμε μάλλον
0: ώρα
1: και, και αυτά. Γιατί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον όχι μόνο στο τι συμβαίνει στη δική μας περιοχή, αλλά και τι συμβαίνει διεθνώς. Νομίζω ότι τα δικά μας
0: επηρεάζει άμεσα.
1: Τα δικά μας θέματα δεν είναι πλήρως αλληλένδετα, συνδεδεμένα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο Ρωσοκρανικό.
0: Στην εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία έκανε ένα λόγο παίγνιο με το επώνυμο της κυρίας Σδούκου και λέει: η κυβέρνηση στο Σδούκου, την ώρα που ο Σουλτάνος τα παίρνει όλα, οι εξαφανισμένοι και άφωνοι πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών κρύβονται πίσω από τη δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπο Σδούκου που ψελίζει ανυπόστατες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα. Προκλητικός χάρτης της Κουριέτ που θυμίζει την περίοδο των ημείων, η Άγκυρα ιδρύει ταξιαρχία ειδικών δυνάμεων στη Σμύρνη με το βλέμμα στο Αιγαίο. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τη μείωση του χρέους, αδειάζοντας τις τσέπες των Ελλήνων. Μαζί με τη Φιλανδία, πρωταθλητές Ευρώπης και στους φόρους στα καύσιμα, το λέγαμε λίγο νωρίτερα, ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Ξαναζεσταίνουν τη 13η σύνταξη για να σώσουν ό,τι σώζεται, αλλάζουν γραμμή υπό το κράτος πανικού. Επίσκεψη έκπληξη του Μητροπολίτη Κερκύρα στη Μόσχα, μετέφερε τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος έπειτα από πρόσκληση του Πατριάρχη Κυρίλου. Κι όμως η Κολομβία δείχνει τον δρόμο, σάλος για υπουργό που έκανε διακοπές ενώ η χώρα δοκιμαζόταν.
1: Είχαμε το μεγάλο σεισμό στην Κολομβία την περασμένη εβδομάδα και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμια πολλών κτίριων που κατέρευσαν. Ο υπουργός αυτός πιάστηκε να βρίσκεται με την σύντροφό του σε κάποιο εξωτικό μέρος να απολαμβάνει ένα κοκτέιλ και αυτό έχει ξεσηκώσει πραγματικά μεγάλο κύμα αντιδράσεων στην Κολομβία. Εφημερίδα των Συντακτών. Ενίκια φωτιά, φοιτητές σε απόγνωση. Υψηλές τιμές και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβα παραμένουν και τα παλιά σπίτια. Παλαιότητα, αυξήσεις ενικίων και περιορισμένες επιλογές πιέζουν τους φοιτητές. Ακόμα από την Εφημερίδα των Συντακτών, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, 1937-2026. Μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Σήμερα στη Ριτσόνα η πολιτική κηδεία ενός από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολίτευσης. Και προώρη αποπληρωμή χρέους, προεκλογική πανηγυρισμή από τον Πρωθυπουργό, δρυμία κριτική από Πασόκ, ΚΚΕ και Νίκο Παπά ΣΥΡΙΖΑ, 7 αποπληρωμές χρέους από το 2019 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

0: Εφημερίδα Εστία, ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική. Στη γαλλική Meridiam, που είναι ο μεγάλος μέτοχος στο GSI, εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, αν της ζητηθεί. Ο ρυθμαγδός παραβιάσεων στο Αιγαίο από οπλισμένα μαχητικά απεβίωσε ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και προς ενεργειακή κρίση διαρκείας.
1: Τώρα μου επιτρέψει ένα μικρό σχόλιο. Είναι μια εταιρεία η οποία θα κάνει την πόντιση του καλωδίου, ναι, η γαλλική, η Meridiam. Δεν δίνουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε αυτήν. Είναι εργολάβος ενός έργου. Και σε κάθε περίπτωση, όταν λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρενόχλησης, όπως έχουν γίνει στην πόντιση καλωδίων, οπτικών ινών, η παρενόχληση ήταν ως εξής: ήταν διασυρμάτου. Ήταν ένα τουρκικό πολεμικό πλοίο κοντά στην περιοχή, σε τουρκικά χωρικά ύδατα, και έστελνε σήμα στο πλοίο το οποίο έκανε την πόντιση ότι εδώ βρίσκεστε σε τουρκικά χωρικά ύδατα και πρέπει να μας ζητήσετε άδεια. Δεν απαντούσε το πλοίο το οποίο έκανε την πόντιση στο καλωδίο οπτικών ινών, συνεχιζόταν η διαδικασία. Ωστόσο, αυτή η όλη η συνθήκη είναι βεβαίως απαράδεκτη από την πλευρά της Τουρκίας και βεβαίως ισοδυναμεί με παρενόχληση. Αν απαντήσει το σκάφος στην τουρκική αρχή, τότε βεβαίως υπάρχει θέμα. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει καμία παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων σε κάποια γαλλική εταιρεία που είναι εργολάβος ενός έργου. Ο ριζοσπάστης, κανένας ναυτεργάτης εμπόλεμη ζώνη. Έξω η Ελλάδα από το υπεραλληλιστικό σφαγείο, στις συμπληγάδες πολέμου και εφοπλιστικών κερδών. Αυξάνονται οι επιθέσεις σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούς, με θύματα δεκάδες ναυτεργάτες. Τεράστιες ευθύνες κυβέρνησης εφοπλιστών. Ασφαλής επαναπατρισμός τώρα όσων βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων με δαπάνη των εταιριών. Ακόμα από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, κυβέρνηση, εθνικό καθήκον να ματώνει ο λαός για τα κρατικά χρέη που σωρεύει η πολιτική στήριξη του κεφαλαίου, ΚΚΕ, η πρόορη αποπληρωμή μέρους του κρατικού χρέους, προέρχεται από την ακρίβεια, την άδικη φορολογία του λαού και τους τσακισμένους μισθούς, αλλά και Αιγαίο-Ανατολική Μεσόγειος, αέρα στα πανιά των τουρκικών αμφισβητήσεων, τα σχέδια των ΗΠΑ στην περιοχή.
0: Και κλείνουμε με την Εσπρέσο. Οι απαιτήσεις της Μαντόνα, πριμαντόνα με σπίτια ερμητικά κλειστά και ζαμπέτα, γενέθλια με νεκρές ζώνες, κάτοικοι χωριού στην Κέρκυρα έκλεισαν τα παράθυρά τους για να μην ενοχληθεί, γιατί η ντίβα έστησε τον ιερέα του χωριού. Ο Αντώνης Ρέμος έριξε κάβο στον Λευκό Πύργο, αποθέωση από τη Σούλα Λιάκου εν ώψη της συναυλίας του νούμερο 1 τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη, Βαρντάλος in love στο Αιγαίο και Μικονιάτης και ο Ρωμαίο Μπέκαμ συνελήφθη στα Ματογιάννια με τη σύντροφό του.
1: Και μετά από αυτό πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
6: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
9: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρέλι. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο λιμάνι της πόλης της Γάζας.
11: Αντένα Πάτρας, 105,3.
12: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
13: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
14: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
13: Οπτικά ιατρού.
14: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
13: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
14: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
14: Οπτικά ιατρού.
13: Ό,τι εμπιστεύεστε.
15: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο. Μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο.

0: Έλα, τι έγινε.
1: Λοιπόν, θα σε πάω λίγο πάλι στις φωτιές, γιατί δύο πράγματα μου έχουν κάνει εντύπωση.
0: Για πες.
1: Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από τη δράση αυτού του 40χρονου που τον συνέλαβαν χθες για την πυρκαγιά από πρόθεση που έβαλε σε περιοχή της Τριζίνας. Λίγα λεπτά πριν από τα ξημερώματα της Δευτέρας είχε βάλει φωτιά σε δίκυκλο όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα και προκάλεσε υλικές ζημιές. Πήραν είδηση εκεί οι κάτοικοι της περιοχής, μάλλον κάποιος βγήκε με λάστιχο και προσπαθούσε να την σβήσει, αλλά ακούστηκαν και εκρήξεις. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος λέει ότι δεν θυμάται πόσες φωτιές γενικά έχει βάλει και ότι οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να έχει εμπλακεί σε 9 ακόμη εμπρισμούς.
0: 9.
1: Σε 9 ακόμη εμπρισμούς. Γιατί όταν κάποιος σου λέει ότι δεν θυμάμαι πόσες φωτιές έχω βάλει συνολικά, σημαίνει ότι έχει βάλει πολλές.
0: Ναι.
1: Και ότι για κάποιον λόγο αυτό τον κάνει να νιώθει και καλά. Τώρα, αυτή είναι μία υπόθεση. Και η δεύτερη που μου έκανε εντύπωση, που σχετίζεται πάλι με φωτιές, είναι με αυτόν τον Ισραηλινό, ο οποίος συνελήφθη για την μεγάλη φωτιά στα Σελιά Ρεθύμνου την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Είχε ανάψει συσταριά.
1: Τι έκανε ακριβώς, δεν έχω καταλάβει, αλλά με εντυπωσιάζει η απάντηση που έδωσε στις ανακριτικές αρχές. Έμενε μαζί με την πολυμελή οικογένειά του, γιατί εδώ ήταν μαζί και η γυναίκα του και τα παιδιά του και ο πατέρας του και όλο του το σόι, τέλος πάντων, σε μια πολυτελή βίλα της περιοχής.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι περίπου 60 μέτρα από τη βίλα στην οποία έμενε είχε ξεσπάσει φωτιά αρχικά. Δεν κατάλαβε μάλλον ότι η φωτιά είχε προκληθεί από τον ίδιο. Είχε μεταφερθεί σε ένα γειτονικό μαγαζί και περίμενε να δει πώς θα πάει η

0: κατάσβεση. Και εκεί έμαθε ότι τον αναζητούσε η πυροσβεστική προκειμένου να καταθέσει. Και δίνει την κατάθεσή του και λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν τους είχε γίνει σύσταση να μην ανάψουν φωτιά σε περίπτωση ισχυρών ανέμων. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι μόνο στα ψηλά γράμματα στις οδηγίες που υπάρχουν στα καταλήμματα υπήρχε μια λιτή, όπως λέει αναφορά, για τη μη χρήση ψισταριάς σε περίπτωση ανέμων. Και εγώ έρχομαι και αναρωτιέμαι, χρειάζεται κάποιος πραγματικά να σου δώσει αναλυτικές οδηγίες και να στο έχει κάπου γραμμένο ότι αν έχει ισχυρούς ανέμους μην βγάλεις την ψισταριά σου να ψήσεις?
1: Λοιπόν,
0: αυτό
1: υπάρχει...
0: που λέμε και για τους Έλληνες.
1: Υπάρχει
0: δηλαδή
1: πρόβλεψη στον ποινικό μας κώδικα για αυτό. Αν περάσει εσύ το κόκκινο, δεν μπορείς να ισχυριστείς μετά ότι δεν ήξερα ότι απαγορεύεται να περάσω το κόκκινο.
0: Μα είναι αυτονόητα πράγματα αυτά.
1: Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας. Ένας άνθρωπος που έρχεται από το Ισραήλ δεν γίνεται να το ισχυριστεί επίσης αυτό. Ας ελπίσουμε να τιμωρηθεί όπως προβλέπει ο νόμος και να μην υπάρχουν ακόμα τέτοια περιστατικά και τέτοιοι ισχυρισμοί, προκλητικοί θα έλεγα εγώ και θρασίτατοι, από τους ανθρώπους που ευθύνονται για τις πυρκαγιές. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο το οποίο είπες, προφανώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει κάποια διαταραχή. Είναι προφανές αυτό όταν είναι κάποιος ο οποίος βάζει τόσο συχνά και τόσες πολλές φωτιές. Έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν τέτοιες συλλήψεις αρκετών ανθρώπων. Στη Ζάκυνθο θυμάμαι πέρυσι μια αντίστοιχη περίπτωση. Το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι μετά μπορούν να βγαίνουν από τη φυλακή, γιατί ο άνθρωπος αυτός στη Ζάκυνθο
0: έχει πάει φυλακή,
1: και να συνεχίσουν το έργο τους. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε ως πολιτεία? Δεν έχω λύση αυτή τη στιγμή να προτείνω. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, okay, έβαλε μια φωτιά, πόσα χρόνια να κάτσει στη φυλακή? Ισόβια, δεν νομίζω. Κάποια στιγμή θα βγει. Δεν ξέρω κατά πόσο η πολιτεία μπορεί να παρακολουθεί αυτούς τους ανθρώπους και να επιβεβαιώσει ότι δεν θα επαναλάβουν αυτήν την πράξη τους. Η αυστηροποίηση των ποινών, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι απόλυτος, βλέπεις εδώ πέρα, αλλά δεν είμαι σίγουρος πραγματικά αν είναι η λύση σε αυτήν την περίπτωση. Τώρα βέβαια να πούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε και άλλα τέτοια δυστυχώς περιστατικά τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν και νέα στοιχεία από τα μετεωρολογικά δελτία. Είπες προηγουμένως τις καιρικές συνθήκες που θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες μέρες.
0: Έρχεται καύσωνας στους αγγλικούς. Καύσωνας με τα δικά μας δεδομένα, γιατί οι μετεωρολόγοι δεν το αποκαλούν καύσωνα.
1: Κοίτα να δεις, θα αγγίξει τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές υπηρετικής Ελλάδας το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος, και αυτό είναι καύσωνας όταν είναι από 40 και πάνω. Μιλάμε για μια θερμή εισβολή από την Αφρική. Μας έρχεται λοιπόν από την Αφρικανική Ήπειρο. Και η πορεία της θερμοκρασίας θα είναι ανωδική μέρα με την ημέρα. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει σε όλη την χώρα. Οι θερμές αέριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της Ελλάδας, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για πολλές ημέρες. Δεν θα είναι σύντομο το κύμα του καύσωνα αυτό. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα φέρουν ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης, το οποίο συνδέεται με τη μεταφορά αερίων, θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική. Σήμερα θα είναι γενικά καλός ο καιρός. Θα εκδηλωθεί μια πρόσχερη αστάθεια κατά τις μεσημεριανές με απογευματινές ώρες. Και θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες σε κάποιες περιοχές, κυρίως στην Μακεδονία και την Θράκη. Τώρα, επίσης σήμερα στην Αττική δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από την Πέμπτη, κυρίως στο Αιγαίο, θα έχουμε θέματα. Στο Αιγαίο η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει αγγίζοντας τους 38 βαθμούς ήδη από αύριο. Και θα ενισχυθούν και οι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Οπότε προσοχή.
0: Έχουμε ένα δύσκολο συνδυασμό.
1: Αναμένεται να δούμε αρκετά.
0: Νομίζω ότι ίσως η σημερινή μέρα να είναι η πιο ήπια όσον αφορά τα καιρικά δεδομένα, γιατί είχα και καιρό να δω τον χάρτη επικινδυνότητας και να μην βλέπω όλο πορτοκαλί και κίτρινα. Είναι πιο ήπια τα δεδομένα. Από αύριο όμως αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει πάλι το θερμόμετρο.
1: Καταλαβαίνουμε ότι την Πέμπτη η εικόνα αυτή θα είναι διαφορετική. Αυτό θα έλεγα. Ότι καταλαβαίνουμε ότι από αύριο θα δούμε αρκετά πορτοκαλί σημεία στο χάρτη της επικινδυνότητας για την εκδήλωση των πυρκαγιών. Θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, επαναλαμβάνω, οι θερμοκρασίες σε αρκετά νησιά του Αιγαίου και τοπικά οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ. Αυτό θα συνεχιστεί και την Παρασκευή με νέα άνοδο της θερμοκρασίας στους 39 βαθμούς, ενώ Σάββατο και Κυριακή ο υδράργυρος αναμένεται να πλησιάσει ή και να αγγίξει τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας.

0: Και επειδή αναφέρεται και στις καιρικές συνθήκες, κοίτα τι μπορεί να πάθει κανείς. Γιατί αυτή την περίοδο βγαίνουν όλοι, κάνουν πεζοπορίες, κάνουν αναρριχήσεις.
1: Η πλέον ακατάλληλη περίοδο, συγγνώμη κιόλα, στου ανθρώπου που το κάνουν αυτό.
0: Είναι δύο αδέλφια, 32 και 38 ετών, που φαίνεται ότι έχασαν τον προσανατολισμό του μέσα στη νύχτα στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλετζίου Τριτέας Αχαΐας. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο, γιατί εκεί εκδηλώθηκε έντονη βροχή, χαλάζει, πυκνή ομίχλη, και οπότε όλα αυτά δυσκόλεψαν την κίνησή τους. Οπότε για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, με την 6η ΕΜΑΚ να αναλαμβάνει την προσέγγιση και την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Μάλιστα, καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα. Παρά το σκοτάδι, κατάφερε να εντοπίσει το θερμικό αποτύπωμα των δύο αδελφών και να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο όπου βρίσκονταν οι άνδρες. Τότε τα μέλη της ΕΜΑΚ προσέγγισαν το σημείο, έφτασαν στα δύο αδέλφια και έτσι ολοκληρώθηκε με επιτυχία αυτή η επιχείρηση διάσωσης. Τα δύο αδέλφια είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας πολλές φορές και γιατί οι συνθήκες οι καιρικές με τις οποίες ξεκινάμε να κάνουμε κάτι δεν είναι και αυτές που θα αντιμετωπίσουμε εκεί που σκοπεύουμε να πάμε. Πρέπει να έχουμε και πολύ καλή ενημέρωση και για τις καιρικές συνθήκες και πολύ καλό εξοπλισμό και να έχουμε και κάποια εκπαίδευση, αν δεν είμαστε μέλη κάποιας ομάδας.
1: Θα σου πω περισσότερα λοιπόν γι' αυτό σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την αμαλία.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
4: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων.

0: γύρω σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theater. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Production.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας αυτό το οποίο έθεσες προηγουμένως, τις αναρριχήσεις, τις πεζοπορίες, το γεγονός ότι καλοκαιρινούς μήνες βλέπουμε ανθρώπους ακόμα και μέσα στην πόλη να βγαίνουν για τρέξιμο. Εσύ, δεν ξέρω, εντάξει, δεν είμαι και κανένας αθληταράς, αλλά λίγο τρέχουμε. Τρέχουμε Τσιβελεκίδη, δεν τρέχουμε καμιά φορά. Σε ξέρω.
1: Τρέχει ο Τσιβελεκίδης τώρα, πλάκα μου κάνεις.
0: Εννοείται. Εντάξει.
1: Περπατώντας, εγώ νομίζω ότι το πηγαίνει περισσότερο.
0: Ακόμα και το γρήγορο περπάτημα.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα.
1: Κάνει
0: ακόμα
1: πολύ
0: και
1: καλό,
0: το γρήγορο περπάτημα κάνει πάρα πολύ καλό. Δεν γίνεται να το κάνει όμως.
1: Τον Τσιβελεκίδη, με συγχωρείς, δεν τον έχω ούτε για γρήγορο. Για νοχελικό τον έχω για το περπάτημα.
0: Δεν τον έχεις δει μέσα σε τέσσερις γραμμές.
1: Oh.
0: Τι σημαίνει
1: τι,
0: αυτό.
1: Τι παίζατε
0: τι
1: μπάσκετ. Τι.
0: Παίξαμε μπάσκετ,
1: ναι. Ναι.
0: Παίξαμε
1: πριν μια... πόσα χρόνια, Αλέξανδρε.
0: Πρόπερση ήταν.
1: Προαμνημονεύτων.
0: Όχι, πρόπερση ήταν. Κάτσε.
1: Από πρόπερση μέχρι τώρα.
0: Βεβαίως αλλάζουν πολλά πράγματα.
1: Στη δική μας ηλικία πια, εντάξει.
0: Αλλάζουν πολλά πράγματα. Αυτό που δεν αλλάζει όμως είναι οι βιολογικές αντοχές ενός ανθρώπου, ο οποίος με 35 βαθμούς Κελσίου, όσο γυμνασμένος και να είναι, όσο αθεκτικός και να είναι ο οργανισμός του, βγαίνει μέρα μεσημέρι να τρέξει μέσα στην πόλη.
1: Το έχω δει και αυτό. Βρε παιδιά, εκεί 3-4 η ώρα. Ντάλα ο ήλιος από πάνω. Κυκλοφορεί.
0: Με αφρικανική σκόνη.
1: Ναι.
0: Με πυκνή ατμόσφαιρα.
1: Γιατί αυτό δεν μπορεί να το κάνετε στις 8 το βράδυ, ας πούμε.
0: Ακόμα και στις 8 το βράδυ, δεν είναι το καλοκαίρι η κατάλληλη συνθήκη για να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ενδεχομένως να στεναχωρήσω και να είμαι εντελώς άκυρος για δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το βουνό. Όπου οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλύτερες, οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ καλύτερες, το οξυγόνο είναι περισσότερο.
1: Δεν είπατε καλύτερες, γιατί εδώ είδαμε ότι εδώ είχαμε και χαλάζι, είχαμε και βροχές, είχαμε τα πάντα όλα. Είχαμε μίχλη, είχαμε.
0: Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε.
1: Και μέσα στον Αύγουστο μπορεί να συμβούν αυτά.
0: Θέλω να σου θυμίσω, καταρχάς, επειδή μένω στο κέντρο, όπως ξέρεις, βλέπω πάρα πολλούς τουρίστες.
1: Ναι.
0: Που είναι εμφανώς από βορειότερες χώρες να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες.
1: Και εμφανώς σε δύσκολη κατάσταση εδώ.
0: Να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες κάθιδροι τώρα, δηλαδή δεν κάνουν 5 βήματα εδώ.
1: Και
0: μετά
1: λες για εμάς τους ντόπιους.
0: Τους λούζει ο υδρότας. Στη Σουηδία κάνουν 10 χιλιόμετρα, γυρνάνε πίσω ατσαλάκωτοι.
1: Μα δεν είναι εδώ Σουηδία,
0: δεν
1: αγάπη
0: είναι
1: μου.
0: Εδώ. Αν και στη Σουηδία είχε και κάσονα φέτος. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Λοιπόν,
0: όταν κάνουμε τέτοιες δραστηριότητες καλοκαιρινούς
1: μήνες. Λες για το καλοκαίρι. Περίμενε τώρα, γιατί έχω κάνει και εγώ μια αποκοτία να λέμε και τα δικά μας, έτσι, μην λέμε μόνο τον άλλον.
0: Πήγε για τρέξιμο.
1: Ναι. Λοιπόν, άκου, είναι δεύτερη μέρα του Πάσχα, είναι Απρίλιος μήνας, είμαι στην Αίγινα.
0: Ναι.
1: Και είναι μουντός ο καιρός και το σκέφτεται ο καιρός να ψιλοβρέξω.
0: Να βρέξω ή να παυτίζω για μετά.
1: Βλέπεις αυτό το μουντό καιρό με το σύννεφο και τα λοιπά και λες, α, όπα. Απρίλιος μήνας, ιδανικές συνθήκες, να πάω για ένα περπατηματάκι, έχεις φάει και το αρνί την προηγούμενη.
0: Ιδανικός
1: καιρός, πάμε για περπάτημα. Ξεκινάμε λοιπόν, δεν είμαστε και πολύ σίγουροι, γιατί λέμε αν θα μας πιέσει καμιά βροχή, ξέρω εγώ. Πάμε αρχικά με το αυτοκίνητο στους πρόποδες, γιατί είναι ένας λόφος και ένα κλεισάκι ψηλά στην Αίγινα, ο προφήτης Ηλίας. Για όποιον ξέρουν, είναι μια άσπρη κουκίδα στο ψηλότερο σημείο της Αίγινας. Και όπως φτάνουμε εκεί, λέμε χαλαρά, ας πάμε λίγο να περπατήσουμε στο χωματόδρομο, αν βρούμε το μονοπάτι, αν πάμε μπροστά πάνω. Δεν το βλέπω για πολύ. Δεν θέλω να στα πολυλογώ, αλλά το κάναμε όλο το περπάτημα. Φτάσαμε στην κορυφή, στον προφήτη Ηλία.
0: Ναι.
1: Όμως οι έξυπνοι εμείς, επειδή δεν ξεκινήσαμε για να κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν είχαμε νερό μαζί μας. Και μπήκαμε στο εκκλησάκι και ψάχναμε να δούμε μήπως έχει ξεμείνει κανένα μπουκαλάκι και βρίσκαμε μόνο λάδι για το καντήλι.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα άλλο.
0: Μετά από πόση
1: λοιπόν,
0: ώρα.
1: Λοιπόν, και στο μεταξύ είχε σταματήσει και το ψηλό βροχό και είχε αρχίσει να βγαίνει ένας ήλιος. Ένας ήλιος κανονικότατος, ανοιξιάτικος αλλά δυνατός για τα δικά μας δεδομένα. Και κατεβήκαμε, πρέπει να είχαν περάσει 2 ώρες, 2,5 ώρες μετά συνολικά άνοδος κάθοδος. Οπότε θέλω να πω ότι ναι, τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά σε πιο εύκολες συνθήκες, γιατί δεν είναι τώρα χαράδρες και απομονωμένα μέρη. Θα βρεις τον τρόπο και θα κατέβεις και η απόφασή σου είναι να συνεχίσεις μέχρι το εκκλησάκι. Αλλά θέλω να πω ότι θέλει λίγο περισσότερο σκέψη πριν το θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο.
0: Είναι εξαιρετικές για την υγεία αυτές οι δραστηριότητες. Είναι εξαιρετικές και για την ψυχολογική υγεία. Πρέπει να σου πω, είναι φανταστικό. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει κάποια πεζοπορία οργανωμένη σε βουνό. Εγώ που έκανα πέρυσι στον Παρνασσό, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Περπατήσαμε πάρα πολύ, πάνω από 15 χιλιόμετρα. Ήταν όμως υπέροχα. Μετά είχες ένα πολύ όμορφο αίσθημα ότι έχεις κάνει, κάνει κάτι πολύ όμορφο, πολύ σημαντικό που σε έχει γεμίσει. Ωστόσο, δεν γίνονται αυτές οι δραστηριότητες, κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον. Μπορεί να βγει κάποιος άλλος άνθρωπος που σίγουρα Αύγουστο μήνα υπάρχουν πολλά σημεία της χώρας όπου υπάρχουν και επαγγελματίες που κάνουν τέτοιες δραστηριότητες. Αν επιλέξουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, ας έχουμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου που είναι ειδικός και ξέρει τις διαδρομές και ξέρει και τι χρειάζεται και ξέρει και να σε πάει και σε καμιά πηγή να πιεις νερό.
1: Να πιεις κανένα νερό, μην ξεμείνεις.

0: τώρα πρέπει να πούμε ότι σε πλήρη εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται και οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σύφνο, που παρέσυρε στο θάνατο τρεις ανθρώπους. Μιλάμε για ένα ζευγαρινιό παντρό από την Βρετανία και έναν 53χρονο Έλληνα πιλότο, ο οποίος είχε υπηρετήσει και στην αεροπορία του στρατού. Η προανάκριση για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα ανατέθηκε στην αστυνομία και για το λόγο αυτό μεταβαίνουν στο νησί δύο έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα. Μιλάμε για το ελληνικό FBI, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, και κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων. Τη συλλογή των στοιχείων κάνει επίσης ο τοπικός αστυνομικός σταθμός και αναμένονται και ενισχύσεις από την Άξο για τη φύλαξη του σημείου της συντριβής του ελικοπτέρου. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη κινητοποίηση? Διότι θα γίνουν έρευνες στο ίδιο το ελικόπτερο, στα συντρίμια του, ούτως ώστε να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό το οποίο προκάλεσε αυτήν την απίστευτη περιστροφική κίνηση λίγα μέτρα πριν προσγειωθεί. Ο πιλότος φαίνεται να είχε καταλάβει κάτι και φαίνεται να προχωρούσε με τις δικές του προσπάθειες προς το σημείο της προσγείωσης.
1: Ερευνούν βέβαια γιατί δεν υπήρξε επικοινωνία με το ελικοδρόμιο, ήταν τόσο κοντά και στο ελικοδρόμιο και λίγα δευτερόλεπτα ουσιαστικά πριν προσγειωθεί, και σκέφτονται τα δύο βασικά σενάρια σύμφωνα με τους ειδικούς και ό,τι ακούσαμε χθες στα κανάλια, ότι από τη μία μπορεί να έχουμε μια καταστροφική αστοχία ή μια βλάβη που εξελίχθηκε πολύ ραγδαία και προσπάθησε ο πιλότος μόνος του να την αντιμετωπίσει, ή ενδεχομένως να είχαμε και ένα ευνίδιο πρόβλημα υγείας του πιλότου.
0: Το συζητάμε αυτή τη στιγμή με τους ερευνητές να είναι επί του πεδίου και με πολλές ειδήσεις για αυτό το θέμα, τις οποίες αναμένουμε τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα κινητά, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να κλείνει το παράθυρο του διαλόγου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν εξάγεται αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι στενά τορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. 5 άτομα διασώθηκαν μετά από τη βύθιση αεραστεχνικού σκάφου στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου της Μυτιλίνης. Περσινελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο λιμάνι της πόλης της Γάζας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές έκαναν λόγο για πλήγμα σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ στη Σόφια με τη Λεύσκη στον πρωταγώνα για τα play-off του Champions League. Την επόμενη Τετάρτη η Ρεβάν στη Νέα Φιλαδελφία. Στα άλλα παιχνίδια Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2 και Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
13: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
14: Εδώ σήμερα.
7: Γενικά αίθριος, τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
15: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
16: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
17: Talk is cheap, take a breath. Chemical cigarette.
18: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Real FM 97,8. Έλισσα από τη Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης μαζί για 2 ώρες ακόμη.
0: Τζι Βελεκίδης Γεώργιος είναι το αφεντικό στο στούντιο.
1: Πώς το λες τόσο επίσημα,
0: Σάρωσα λίγο. Έχω κάνει και δεκανία.
1: Λοιπόν, είμαστε στο στρατό, είμαστε.
0: Πάμε και στην Εύη που γλυκλιώτη. Πάντα στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε μερικές καλημέρες, γιατί έχουμε πολύ ώρα να το κάνουμε. Κυρία Κατερίνα, γεια σας. Δυστυχώς τα καταλήμματα, λέει η κυρία Κατερίνα, είναι πολύ ακριβά. Αναρωτιέμαι όμως τι θα γινόταν αν όταν μας λένε 200-300 ευρώ την ημέρα το δίκλινο, τους λέγαμε όχι. Και μην γελιόμαστε μεταξύ μας, μερικά δεν είναι ούτε για 50. Ξέρω παρέα που έδωσε 500 την ημέρα σε ανήλιαγο κατάλημα για να πάνε στο ίν. Νησί.
1: 500 την ημέρα.
0: Τέμε και εμείς. Δυστυχώς όμως, κυρία Κατερίνα, δεν είναι ελληνικό το ζήτημα, δηλαδή να το συζητήσουμε εμείς μεταξύ μας, να κάνουμε μια έτσι εθνική κινητοποίηση. Η χώρα μας εξυπηρετεί περίπου 38 εκατομμύρια τουρίστες, ειδικά φέτος. Υπάρχει και η πιθανότητα να ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια οι αφήξεις των ξένων τουριστών. Είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως η Ελλάδα και αυτό βεβαίως την κατατάσσει και στην κορυφή των τιμών. Είναι δυστυχώς για εμάς αρκετά νησιά απλησίαστα. Πριν από 20-25 χρόνια παίρναμε ένα σακίδιο, πηγαίναμε στον Πειραιά, στεινόμασταν στον Κισέ, αγοράζαμε περίπου 5.000 δραχμές το εισιτήριο για το πλοίο. Πηγαίναμε στο νησί, βλέπαμε τα rooms του LED από κάτω και νοικιάζαμε ένα δωμάτιο.
1: Στο επιτόπου, πολύ... αν μας έκανε.
0: Επιτόπου και πολύ φθηνά. Τώρα δυστυχώς αυτό, ακόμα και για το πιο μικρό και μη τουριστικό νησί, είναι σχεδόν απαγραμματοποιητό.
1: Και απλησίαστα τα νησιά και όχι μόνο, είναι και για τις τιμές των καυσίμων. Γι' αυτό είπαμε να πάμε στον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Παρατηρήχων Αττικής, για να μας δώσει μια εικόνα του τι θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί είδαμε και το πετρέλαιο να ανεβαίνει πάλι πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι. Κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ποια είναι η κατάσταση, ποιες είναι οι τιμές σήμερα, η μέση πανελλαδική τιμή και η τιμή στην Αττική, τι περιμένουν οι καταναλωτές?
2: Κοιτάξτε, στους περισσότερους νομούς της χώρας πια έχει ξεπεράσει τη τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου τα 2 ευρώ. Αυτό είναι επακόλουθο των αυξήσεων των τελευταίων ημερών και της αβεβαιότητας που υπάρχει στην περιοχή του Περσικού, οι οποίες εντείνουν τις τιμές προς τα πάνω. Βέβαια, δεν υπάρχει ακολουθία την αύξηση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent με την τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές στη βενζίνη, γιατί από την αρχή Ιουλίου μέχρι σήμερα περίπου 25% έχει αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Η τιμή στην Αγγλία έχει αυξηθεί περίπου στο 2-3%.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, μέχρι τώρα, και είναι κάτι που το λέμε πάντα, επειδή είναι ανεξάρτητα η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent με τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, οι καταναλωτές έχουν πληρώσει όλη αυτή την ανασφάλεια που υπάρχει στα δηλισμένα προϊόντα και την μη επαρκή ποσότητα. Γιατί έχουν χτυπηθεί οι πετρελαϊκές καταστάσεις, δηληστήρια και ενεργειακές αποθήκες, και στη Ρωσία και στη Σαουδική Αραβία, συγγνώμη, και αυτό δημιουργεί ποσότητες οι οποίες υπολείπονται από την αγορά.
0: Μα ακόμα και στη χώρα μας επιστρατεύτηκαν, κύριε Παπαγεωργίου, από θέματα τα οποία έχουν τα δηληστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα για να αντιμετωπιστεί το ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θεωρείται ωστόσο δικαιολογημένη την αύξηση που έχει συμβεί τον τελευταίο μήνα, θα σας πω εγώ, και βασικά ειδικά μετά την κατάργηση της επιδότησης των 5 λεπτών στο ντίζελ? Εκεί φαίνεται ότι έχει υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τι πιστεύετε?
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο είναι επιδοτούμενο κατά 5 λεπτά η βενζίνη αμόλυβδη και κατά 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, τόσο από τα δύο ελληνικά δηληστήρια όσο και από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό κρατάει τις τιμές στα όρια των 2 ευρώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει από Σεπτέμβρη, αν θα συνεχιστεί το μέτρο ή όχι της επιδότησης, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι η τιμή θα ξεφύγει πάλι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει λύση στον ορίζοντα. Δηλαδή όλοι οι οικονομικοί παράγοντες, όλοι οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν θα δοθεί άμεση λύση.
1: Πριν λίγες εβδομάδες περιμέναμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια λύση, αλλά τελικά ήταν φρούδες οι ελπίδες.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα, έχουμε μπει σε μια φάση όπου εναλλάσσονται οι καλές με τις κακές ειδήσεις. Αυτό δημιουργεί αυξομοιώσεις, αυξήσεις σε μεγάλη παρατεταμένη περίοδο και μικρές περιόδους μειώσεων. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις αγορές. Εμείς που παρακολουθούμε όλη την Ευρώπη και έχουμε συγκριτικούς πίνακες, βλέπουμε ότι υπάρχει η αντιστοιχία αυτή. Ασχέτως το που πουλάει η κάθε χώρα τη βενζίνη, το πετρέλαιο, γιατί αυτό έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Έχει να κάνει με το φόρο, έχει να κάνει με το ΦΠΑ, έχει να κάνει με τις ιδιαίτερες συνθήκες μεταφοράς του προϊόντος. Δηλαδή, εδώ έχουμε την ισιωτικότητα, όπου ανεβάζει το κόστος ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον.
1: Καλά κάνατε και αναφερθήκατε στους φόρους, γιατί είδαμε τα στοιχεία τα ευρωπαϊκά τα οποία βγήκαν στη δημοσιότητα. Καλά, δεν λένε κάτι που δεν ξέραμε, αλλά επιβεβαιώνουν ότι είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη μετά την Φιλανδία όσον αφορά τη φορολογική επιβάρυνση των καυσίμων. Το 60% της τελικής τιμής είναι φορολογία.
2: Έτσι, αλήθεια είναι. Πάνω από ένα ευρώ. Δηλαδή με 1 ευρώ και 15 λεπτά περίπου είναι οι φόροι που επιβάλλονται, οι έμεση φόροι, τους οποίους πληρώνουν ο καταναλωτής μέσα από το καύσιμο, γενικότερα από την ενέργεια και από το φυσικό αέριο και το υγραέριο και από το ρεύμα. Όπως και με τα ποτά, όπως και με τα καπνικά προϊόντα. Αυτό ισχύει στη χώρα μας, αυτό ισχύει πάντα, δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Αυτό ισχύει πάντα στη χώρα μας. Τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια που θυμάμαι εγώ. Πάντα οι έμεσοι φόροι στο καύσιμο ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Απλά όσο ανεβαίνει η τιμή του καυσίμου, κύριε Παπαγεωργίου, δυσκολεύει. Ναι, γίνεται πιο έντονο, το καταλαβαίνουμε πιο έντονα στη τσέπη μας.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή, άλλο το ΦΠΑ 24% στο 1 ευρώ, άλλο το ΦΠΑ 24% στο 2 ευρώ και 20 λεπτά.
0: Στους φόρους είμαστε ψηλά. Στις τιμές γενικά, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πού βρισκόμαστε, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Είμαστε στην πρώτη πεντάδα σταθερά.
0: Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί, ας πούμε, τώρα δηλαδή, έχω ανοίξει και εγώ μια ιστοσελίδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Κομισιόν, βλέπω κάποιες τιμές. Στην χώρα μας η μέση τιμή του ντίζελ έχει καταγραφεί στο 1,986. Στη Μάλτα είναι 1,21. Στη Σουηδία είναι 1,68. Γιατί υπάρχουν αυτές οι αποκλίσεις?
2: Γιατί είναι οι φόροι. Οι φόροι, το κάθε κράτος υπολογίζει τον προϋπολογισμό του και κατευθύνει ανάλογα.
0: Είναι αποκλειστικά και μόνο φόροι, δηλαδή αυτές οι αποκλειστικές.
1: Δηλαδή, αν απογυμνώναμε τη τιμή από οποιονδήποτε φόρο και εγχώριο και στην Ευρώπη, θα ήμασταν κοντά, θα ήμασταν σχεδόν δίπλα με τους άλλους.
2: Κοιτάξτε, αν δεν υπήρχε κανένας φόρος, η τιμή που θα πλήρωνε ο καταναλωτής θα ήταν σε επίπεδα κάτω από ένα ευρώ. Ναι. Δηλαδή θα έπαιρνε τη βενζίνη ο καταναλωτής κάτω από ένα ευρώ, 95 λεπτά, 90 λεπτά,
0: ναι.
2: τώρα που είναι και ιδιαίτερα ακριβό το προϊόν, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή ό,τι και να πούμε, δεν μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, αλλά από την άλλη δεν μπορεί και να μειωθούν οι φόροι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα, δεν μπορεί να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό θα πρέπει ενιαία η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει στα κράτη-μέλη της να μειώσουν ανάλογα το πώς επιθυμεί το κάθε κράτος. Να μειώσουν το φόρο, δηλαδή να δώσει μια δημοσιονομική ανακούφιση, μια ελάφρυνση.
1: Δεν φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως να στρέφει προς τα εκεί την προσοχή της όσον αφορά τα καύσιμα.
2: Θα αναγκαστεί, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ξέρετε, έχει δημιουργηθεί κάτι μη αναστρέψιμο στις διεθνείς αγορές. Όταν θέλουμε με 1,5 χρόνο για να επανέλθουμε στα προπολέμου επίπεδα διήλυσης και εμπορίας και διακίνησης προϊόντων. Αν σταματούσε ο πόλεμος αύριο το πρωί, θα επαναρχόμασταν στην κανονικότητα μετά από 1,5 χρόνο. Κάθε μήνας που περνάει και είμαστε με αυτήν την ένταση, είναι πολλαπλασιαστικό το αρνητικό αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία και στην ευρωπαϊκή οικονομία.
1: Τώρα, να κάνουμε μια πιο βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη. Τις επόμενες ημέρες, τι βλέπετε? Βλέπετε να έχουμε άνοδο στις τιμές?
2: Ναι, βλέπω άνοδο. Βλέπω σχεδόν όλοι οι νομοί της χώρας πια να ξεπεράσουν τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
1: Όλοι οι νομοί, ναι.
2: Όλοι οι νομοί. Δηλαδή, σήμερα είμαστε περίπου στους 35 νομούς, από τους 54, οι οποίοι έχουν πάνω από 2 ευρώ και στα 2 προϊόντα. Θεωρώ ότι, επειδή κάθε μέρα ανεβαίνουν δηληστηριακές τιμές, θεωρώ ότι μέχρι τέλος εβδομάδας, αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα δούμε αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να έχει παγιωθεί το 2 ευρώ παντού.
0: Μάλιστα. Για τα κρούσματα σχροκέρδειας που υπάρχουν σε κάποια, μην το γενικεύουμε αυτό, αλλά σε κάποια πλατήρια καυσίμων ενδεχομένως να υπάρχουν. Έχετε να πείτε κάτι επ' αυτού, κυρίως όσον αφορά τους τουριστικούς προορισμούς, αλλά και αρκετά πρατήρια καυσίμων στην Αθήνα, τώρα που επιστρέφει σιγά σιγά ο κόσμος, εμφανίζουν πιο τσιμπημένες τις τιμές σε σχέση με τα υπόλοιπα?
2: Να σας πω τι γίνεται. Εμείς λειτουργούμε σε ένα καθεστώς ελεύθερης οικονομίας, απολύτως υγιούς ανταγωνισμού. Αυτό φάνηκε την περίοδο που υπήρχε η επιβολή πλαφών στην έναρξη του πολέμου. Δηλαδή, οι μέσες τιμές που πουλούσαν τα πρατήρια της χώρας ήταν 2-3 λεπτά κάτω από το ανώτερο όριο του πλαφών που είχε θέσει η κυβέρνηση. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εμείς είμαστε πολλά συσσωρευμένα πρατήρια σε μια περιοχή και έτσι ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει από πού θα προμηθευτεί το προϊόν.
0: Ναι, σε δηλαδή, κάθε νησιά που είναι 1-2 πρατήρια δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα επιλογής.
2: Εκεί λοιπόν εστιάζεται ένα πρόβλημα. Η έλεγχη είναι πάρα πολύ και εξονυχιστική και δεν νομίζω ότι κάποιος πρατηριούχος θα διακινδυνεύσει για να αποκομίσει λίγα ευρώ, ίσως και δεκάδες ευρώ, να του επιβληθεί κάποιο πρόστιμο 1.000 ευρώ. Γιατί αυτά είναι τα πρόστιμα τα δικά μας. Είναι 1.000 ευρώ. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι με σύνεση αντιμετωπίζουν την κατάσταση, γιατί η έλεγχη είναι πάρα πολύ. Οι έλεγχοι που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα είναι.
0: Πείτε μας και γι' αυτό. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Γίνονται έλεγχοι. Ξέρουμε ότι γίνονται έλεγχοι για την ποιότητα των καυσίμων. Γίνονται και
2: γίνονται
0: για τις τιμές.
2: Γίνονται για την ποιότητα, γίνονται για την ποσότητα και μάλιστα είχαμε και τα πρόσφατα. Γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι. Γίνονται για την τιμολογιακή πολιτική. Είναι πάρα πολλοί οι έλεγχοι που γίνονται στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Λόγω της διάστασης που έχει πάρει όλη αυτή η ιστορία με τις αυξήσεις των τιμών. Και ξέρετε, ένας πρατηριούχος, ακόμα και στο νησί που μπορεί να έχει μια πιο αυξημένη τιμή 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά. Τι νομίζετε ότι θα κερδίσει? Δηλαδή μέσα σε 40-50 μέρες που λειτουργεί το καλοκαίρι και λόγω του ότι μαζεύεται ο κόσμος εκεί, νομίζετε ότι θα κερδίσει τίποτα εκατομμύρια? Όχι, θα κερδίσει κάποιες εκατοντάδες ευρώ για να μπορέσει να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα το χειμώνα. Αυτό το πρατήριο το χειμώνα που εξυπηρετεί 100, 200, 300, 500 κατοίκους, που να είναι 1, 2, 3, 4 πρατήρια, ειδικά στα νησιά των Κυκλάδων, τα μεγάλα, πρέπει να δουλέψουν το καλοκαίρι, να κερδίσουν κάποια χρήματα για να μπορέσουν να συντηρηθούν το χειμώνα.
0: Ναι, αλλά δεν δικαιολογεί αυτό να έχει πολύ πιο συμπημένες τιμές?
2: Είναι σχετικό.
0: Δεν μπορεί να είναι σχετικό, κύριε Παγιοργίου. Είναι σαν να λέμε ότι ας πούμε ένα εστιατόριο ή ένα καφέ, το καφέ που πουλάει το χειμώνα τον έχει πιο φθηνά από το καφέ που πουλάει το καλοκαίρι. Αυτό δεν είναι σωστό. Όπως και να το κάνουμε.
2: Μα αυτό δεν γίνεται στα νησιά, σε όλα τα προϊόντα.
0: Όχι, δεν γίνεται σε όλα τα προϊόντα.
2: Και το είπατε και πριν, ότι κάποιος πήγε σε ένα από τα γνωστά νησιά και πλήρωσε 500 ευρώ για ένα βράδυ.
0: Ναι, συγγνώμη, άλλο. Μισό λεπτό. Άλλο οι τιμές. Άλλο οι τιμές στα καταλήμματα. Που άλλες είναι τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο και άλλες είναι τον Αύγουστο. Και άλλο οι τιμές σε προϊόντα όπως είναι τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Όπως είναι το προϊόντα καυσίμων. Δεν γίνεται δηλαδή στοχευμένα ο πρατηριούχος στο νησί να ανεβάζει την τιμή επειδή τώρα έχει πολύ κόσμο για να βγάλει περισσότερα ευρώ για το χειμώνα. Δεν είναι σωστή διαχείριση αυτή.
2: Εσείς τι θέλετε? Θέλετε να έχετε ένα κλειστό πρατήριο να πηγαίνετε σε ένα νησί και να μην βρίσκετε?
0: Όχι, εγώ θέλω να έχω προϊόντα που να έχουν σταθερές τιμές και να μην εξαρτάται η διακύμανση της τιμής του από την κίνηση που προβλέπει ότι θα έχει.
2: Πρέπει να επιδοτηθεί από το κράτος.
0: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
2: Ένα πρατήριο
0: να επιδοτηθεί από το κράτος, το ακούω. Δεν ακούω όμως να στοχευμένα να ανεβάσει την τιμή του πετρελαίου ή της βενζίνης.
2: Σας καταλαβαίνω, έχετε δίκιο. Όμως δεν θα είναι ανοιχτό.
0: Ωραία.
2: Ένα πρατήριο χωρίς να ξεκινήσει να δουλεύει, μόνο και μόνο που υπάρχει σε ένα μέρος, έχει περίπου στις 10 με 15.000 ευρώ έξοδα κάθε χρόνο.
0: Ναι, ωραία.
1: Ακούστε,
0: για πολλές επιχειρήσεις ισχύει αυτό. Πραγματικά έχω δει σε νησί που έχει 2 πρατήρια, μικρό νησί, την ημέρα που ξέρει ότι φτάνει το πλοίο, γιατί δεν έφτανε κάθε μέρα σε εβδομάδα πλοίο, από 2 ευρώ να τη βάζει 2,30 τη βενζίνη. Δεν είναι σωστές αυτές οι πρακτικές, αυτό θέλω να πούμε. Δηλαδή, και δεν είναι επαγγελματικές πρακτικές αυτές. Δεν είναι σωστοί επαγγελματίες αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να το καταλάβω, όσες δυσκολίες και να αντιμετωπίζουν.
2: Όχι, κοιτάξτε, αυτά τα πρατήρια που μιλάμε στην νησιωτική χώρα, ούτως ή άλλως έχουν μια επιβάρηση περίπου στα 10 με 15 λεπτά το λίτρο λόγω του μεταφορικού κόστου. Δηλαδή η τελική τιμή που
1: το οποίο μετακυλείται στον καταναλωτή.
2: Ούτως
1: ή άλλως. Θα το πληρώσει, θέλω να πω, ο καταναλωτής. Δεν είναι ότι θα το βάλει ο πρατηριούχος από την τσέπη του.
2: Να το πληρώσει ο επιχειρηματίας.
1: Μα γι' αυτό λέω, θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Δεν είναι ότι δεν θα το επιβαρυνθεί ο επιχειρηματίας.
2: Μια έξτρα επιβάρηση, συγγνώμη. Μετά υπάρχουν τα λειτουργικά κόστη. Υπολογίζει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκεί που έχει ένα πρατήριο Και λέει ότι όλο τον χρόνο εγώ θέλω αυτά τα χρήματα για να είμαι ανοιχτό. Διαφορετικά θα κλείσω. Και δεν θα υπάρχει πρατήριο εκεί. Δηλαδή υπάρχουν σημεία στο χάρτη, στην ελληνική νησιωτικότητα, όπου πρατήρια επιτελούν και έναν εθνικό σκοπό το ότι βρίσκονται εκεί. Εξυπηρετούν τους αλλήλους.
0: Και κοινωνικό έργο, ναι.
2: Κοινοτρόφους.
0: Καμία αντίρρηση.
2: Και εθνικές ανάγκες.
0: Καμία αντίρρηση. Ακούμε το να υπάρχει κρατική επιδότηση και στήριξη. Και δεν ακούμε όμως να ανεβαίνει η τιμή, ας πούμε, 30-40 λεπτά κάθε φορά που φτάνει το πλοίο, γιατί ξέρουν ότι κάποιοι θα πρέπει να γεμίσουν.
2: Εγώ που παρατηρώ τις τιμές, εμείς παρατηρούμε τις τιμές,
0: ναι.
2: Στο η Ομοσπονδία, η Πανελληνία Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων και κάνουμε αναλύσεις.
0: Uh-huh.
2: Να σας πούμε ότι δεν υπάρχει τέτοια ένταση, τέτοια διαφοροποίηση στις τιμές. Ένα πρατήριο το οποίο λειτουργεί και το χειμώνα σε ένα νησί και το κέρδος του είναι 30 λεπτά, γιατί απευθύνεται σε 50 κατοίκους, και το καλοκαίρι 30 λεπτά θα είναι το κέρδος που απευθύνεται σε 1000 κατοίκους,
0: mm-hmm.
2: οι οποίοι επισκέπτονται το νησί. Υπολογίζει λοιπόν όλο το χρόνο ποια είναι τα λειτουργικά του έξοδα. Είναι μια επιχείρηση όπως οποιαδήποτε στον κόσμο, στη χώρα μας, όπως θέλετε πείτε το. Υπολογίζει ποια είναι τα λειτουργικά του έξοδα. Ποιες είναι οι ανάγκες, οι οικογενειακές, οι επιχειρηματικές για να υπάρχει και την επόμενη μέρα. Και βάσει αυτού φτιάχνει το κοστολόγιο. Κανένας δεν εκμεταλλεύεται κανένα.
0: Σας λέω ξέρετε, ότι πάρα πολύ, να ξέρετε
2: και
0: τι.
2: Τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Να ξέρετε τι μηνύματα μας έρχονται. Ας πούμε, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος, πιο μεταφορικό κόστος. Στη Θεσσαλονίκη τα καύσιμα είναι 2 με 5 λεπτά πιο ακριβά από ό,τι στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ακούστε τώρα ένα ιδιότυπο φαινόμενο,
0: ναι.
2: που παρατηρείται εκεί. Όλοι συμπιέζουν τις τιμές γιατί οι κάτοικοι από τη Δυτική Μακεδονία ή από την Ανατολική Μακεδονία,
0: ναι.
2: οι οποίοι είναι κοντά στα σύνορα, μεταβαίνουν σε άλλες χώρες των Βαλκανίων και προμηθεύονται καύσιμα και άλλα προϊόντα μαζί. Για κάθε ένα λίτρο το οποίο φεύγει ένας κάτοικος της Ελλάδος και πηγαίνει σε χώρα του εξωτερικού, η οποία γετνιάζει και προμηθεύεται ένα λίτρο καύσιμο, για κάθε λίτρο καυσίμου λοιπόν αυτού χάνει το ελληνικό κράτος 1 ευρώ και 10 λεπτά mm-hmm. φόρο.
0: Άρα αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι αρκετοί τα τοπικά πρατήρια προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές για να μην έχουν αυτές τις απώλειες.
2: Και όχι μόνο, και οι εταιρείες χοντρικής. Γιατί οι εταιρείες χοντρικής χάνουν. Από εκεί ξεκινάει. Από τα σήματα, τα μεγάλα σήματα. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια που συμβαίνει εκεί, όπως και σε κάποια απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, όπου είχαν δεχτεί το πρώτο μεταναστευτικό κύμα και είχε υπάρξει μια υποστήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, μείωση το ΦΠΑ κατά 7 μονάδες. Όπως και σε κάποια άλλα μικρά νησιά. Και εκεί θα δείτε τις τιμές να είναι σε επίπεδα Αθήνας.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας επιβεβαιώνει ότι η Παπαγεωργίου στο Ομοσπονδία Καυσίμων, συγγνώμη, ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Το θέλει αυτό ο κόσμος για να διασφαλίζει και την ποιότητα των καυσίμων, να περιοριστούν τα φαινόμενα της νοθείας που δυστυχώς ακόμα υπάρχουν, αλλά και για να συγκρατηθούν οι τιμές σε αυτούς τους επιτίδιους, οι οποίοι τις αυξάνουν ακόμα περισσότερο, ενώ υπάρχει αυτό το κύμα της μεγάλης ακρίβειας.
2: Και όχι μόνο το θέλουμε και εμείς για να συνεχίσει να υφίσταται ο υγιής ανταγωνισμός, γιατί πέρασαμε από δύσκολα αρκετά χρόνια με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν τρυφήσει στον κλάδο μας.
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Υγιής ανταγωνισμός, γιατί όπου υπάρχει υγιής ανταγωνισμός είναι και προς όφελος των καταναλωτών. Τώρα, αν και είμαστε πάρα πολύ νωρίς, επειδή είδαμε αναλύσεις και βλέπουμε ότι ανεβαίνει και η τιμή και του φυσικού αερίου και αρχίζει να υπάρχει ένας προβληματισμός και για το πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να υπάρξει κάποια εκτίμηση? Είμαστε βέβαια σχεδόν 2 μήνες πριν να ανοίξει.
2: Δεν θα διακινδυνεύσω να κάνω εκτίμηση και δεν είναι και σωστό, γιατί εναλλάσσονται οι ειδήσεις μία μετά την άλλη και. Με την παγκοσμιοποίηση εξερνίζεται ο πρόεδρος μιας μεγάλης χώρας και
0: κρυώνουμε εμείς.
2: Ναι. Λοιπόν, θα σας πω μόνο ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας.
1: Αυτό
2: γενικά
1: τα λέει,
2: για την ενέργεια, γιατί οι ανάγκες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης σε πετρέλαιο κίνησης και φυσικό αέριο ξεκινάνε από πολύ νωρίς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, και δυστυχώς δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Παπαγεωργίου. Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Τένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα
3: στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr. Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό.
3: Real FM.
5: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Παγώνει συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγεται καμία συζήτηση με Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο με απολογισμό 3 νεκρούς. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου.
3: Real Traffic. Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.

0: των καυσίμων. Θα πάμε σιγά σιγά να το δούμε σε πολύ πιο ευρύτερο βεληνικές, γιατί οι ανησυχίες είναι πολύ έντονες. Υπάρχει διακοπή στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είναι
1: νομίζω, το πλήρες αδιέξοδο από ό,τι φαίνεται.
0: Το πιο δύσκολο σημείο στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, όταν επετεύχθη αυτή η εκεχηρία, η κατάπαυση των εχθροπραξιών και των συγκρούσεων. Εγώ θα πρέπει να πω ότι δυστυχώς δεν έχει υπάρξει πραγματική εκεχηρία σε ένα άλλο σημείο πολύ πιο κοντινό, στην Λωρίδα της Γάζας. Χθες 6 Παλαιστίνοι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν από αεροπορικό βομβαρδισμό σε λιμάνι της πόλης της Γάζας. Μιλάμε για 6 νέους νεκρούς, 13 τραυματίες. Είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς και σε αυτό το σημείο του πλανήτη δεν φαίνεται να κατευνάζονται τα πνεύματα και οι εχθροπραξίες. Υπήρχαν και ενέργειες χθες μετά τη συνάντηση του Αμερικανού επισταλμένου, του Τζάρετ Κούσνερ, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επέμεινε πως δεν θα υπάρξει καμία αντίπλωση του Ισραηλινού στρατού όσο δεν αποπλίζεται εντελώς η Χαμάς. Το Παλαιστινιακό κίνημα, ο ηγέτης του οποίου, ο Χαλίλ Αλχάγια, συναντήθηκε με τον Τζάρετ Κούσνερ επίσης την Κυριακή. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη, Ελισάβετ. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει εδώ και αρκετούς μήνες. Τόνισε λοιπόν ο ηγέτης της Χαμάς πως παραμένει δεσμευμένος να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ και κάλεσε την Αμερικανική κυβέρνηση να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου για να το τηρήσει. Αυτή η πίεση βεβαίως δεν γίνεται με αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Πάμε τώρα στον καλεσμένο μας.
1: Λοιπόν, πάμε στον διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Καλημέρα, κύριε Παπαφλωράτε.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε τα ελληνοτουρκικά, έχουμε και τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, γιατί είδαμε ότι έχουμε αρκετές παραβιάσεις. Είναι μια είδηση που ακούστηκε μετά από αρκετό καιρό για τόσες παραβιάσεις στο Αιγαίο. Και αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων από την πλευρά της Τουρκίας. Και δεν ξέρω αν πάμε για κάποια κλιμάκωση, κύριε καθηγητά.
2: Είχαμε όχι μόνο παραβιάσεις και παραβάσεις, είχαμε και εμπλοκή.
1: Σωστά.
2: Η οποία έχει να συμβεί πολύ καιρό. Επομένως, είναι πρόβλημα ότι η Άγκυρα πλέον έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει την πολιτική των ήρεμων υδάτων, γιατί εκτιμά ότι δεν έχει να της προσφέρει τίποτα περαιτέρω. Mm. Άρα, μπαίνουμε σαφέστα σε μία θερμή περίοδο. Αναμένουμε και την ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα. Και πλέον, με αυτή την προσπάθεια να δώσει έναν διοικητικό χαρακτήρα εσωτερικού δικαίου σε όλο αυτό το αφήγημα, είναι αναμενόμενο ότι μετά θα ακολουθήσει η έμπρακτη αμφισβήτηση ελληνικών και ελληνικών δικαιωμάτων, είτε μέσω μιας ακτεωγού, είτε πολύ χειρότερα μέσω ενός πολεμικού σκάφους.
1: Άρα συμμερίζεστε κι εσείς τον φόβο ότι μπορεί να οξύνει κι άλλο τις σχέσεις μας και ότι από το επίπεδο της ρητορικής περνάμε σε άλλο επίπεδο πλέον.
2: Είναι αναμενόμενο ότι αργά ή γρήγορα μας έχει δείξει η ιστορία και η πρακτική, η Άγκυρα προχωρά σε πράξεις. Η πρώτη προσπάθεια είναι να πετάξει ως φωτοβολίδα, κυρίως σε νομικά φόρα ή σε διεθνείς οργανισμούς και συνέδρια, την κοινοφανή άποψή της, όποια και είναι αυτή. Εν συνεχεία, σταθμίζει τις δικές μας αντιδράσεις, αλλά και αυτές του διεθνούς περιβάλλοντος, και προχωρά σε κάποιες ενέργειες, κυρίως όμως νομικού περιεχομένου. Το τρίτο στάδιο είναι η πλέον κλιμάκωση επί του πεδίου. Δηλαδή προσπαθεί να θεμελιώσει δικαιώματα εκεί που δεν έχει.
0: Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε εμείς, κύριε καθηγητά, τώρα?
2: Είμαστε στο δεύτερο στάδιο. Mm-hmm. Είμαστε στο δεύτερο στάδιο. Δηλαδή,
0: σταθμίζονται οι αντιδράσεις.
2: Ναι, προχώρησε σε αυτή την κίνηση, δηλαδή ενώ κανονικά θα έπρεπε να προηγηθεί η ψήφιση του νόμου για την Γαλάζια Πατρίδα και να ακολουθήσουν τα προεδρικά διατάγματα και η πράξη εφαρμογής εφαρμοστική νόμη, τώρα πλέον πήγαμε αντίστροφα. Άρα σταθμίζεται τη δράση, θεωρεί ο κ. Έρντογαν ότι τον ευνοεί το timing και γιατί έχει υπογράψει αυτή η συμφωνία της Μέκας που, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι κυριολεκτικά ένα κενό χαρτί, διότι οι τρεις χώρες έχουν αντικρώμενα

0: ενδιαφέροντα και αποκλείεται η ΕΜΡΕ να παρέχει η μία χώρα στην άλλη ΕΜΡΕ τη βοήθεια, γιατί δεν συμφωνούν σε φέροντά τους. Δηλαδή, φαντάζεστε να στείλει στρατό η Σαουδική Αραβία να πολεμήσει υπέρ του Πακιστάν και εις βάρος της Ινδίας, όταν υπάρχει ο ΆΙΜΕΚ? Προφανώς όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Είναι απλά στα χαρτιά αυτό τα τρία σουνιτικά κράτη να δείξουν ότι κάνουν ένα μέτωπο ενέδει του σιητικού Ιράν και βεβαίως να δείξουν προς τα έξω ότι οι Αμερικανοί σιγά σιγά μπορούν φεύγοντας από την περιοχή να βασίζονται σε αυτούς.
1: Ναι, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν σενάρια, κύριε καθηγητά, να μειωθούν οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.
0: Ναι, αυτό είναι η γενικότερη θέση των Ρεπουμπλικανών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, το να μην έχουν ισχυρές δυνάμεις στο εξωτερικό. Ο κύριος Τραμπ όμως το έχει αναγκάξει σε επίπεδο βαρώματος και λέει, το είδαμε και με την Νότια Κορέα, που ουσιαστικά ασκεί μια τιμωρητική πολιτική, γιατί δεν το βοήθησε στο θέμα του Σουέζ, των στενών του Σουέζ, ότι εγώ θα περιορίσω και τις ασκήσεις που κάνω με την Νότια Κορέα, θα περιορίσω τα στρατεύματα γιατί στοιχίζουν πολλά στον μέσο Αμερικανό φορολογούμενο πολίτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό. Και στη Συρία είδαμε να αποσύρει δυνάμεις η Αμερική. Θεωρεί η Τουρκία ότι έχει πεδίο να κινηθεί. Το πρώτο λοιπόν πεδίο δοκιμής, αν θέλετε, είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος. Με αυτή την ανακοίνωση που ουσιαστικά τι κάνει. Προσπαθεί στο μεν Βόρειο Αιγαίο, το οποίο το τονίζω πάντα τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, κάποιοι άλλοι λέγανε δεν έχει σημασία ότι έχει ξεχαστεί το θέμα. Δεν έχει ξεχαστεί. Το κάνουμε και μάθημα εμείς αυτό. Θέλει ουσιαστικά να αποκόψει την επικοινωνία μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Ας μην κοβεδευόμαστε. Αυτός είναι ο σκοπός. Και το 10 Λόριζο, ακόμα χειρότερα, γιατί δεν αποδείξει ότι έχει κανένα δικαίωμα η ελληνική, καμία νήσος, γιατί δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση το δίκαιο της θάλασσας, η οποία όμως έχει καταστεί εθνικό δίκαιο, γιατί την έχουν υπογράψει πάρα πολλά κράτη, ουσιαστικά αποκλείει από τον υπόλοιπο ελληνικό νησιωτικό κορμό τη συγκεκριμένη είσοδο, το σύμπλεγμα της μεγίστης, όπως λέμε εμείς.
2: Πρακτικά τι σημαίνει, κύριε Παπαφλωράτη, αυτή η ανακήρυξη? Και σας λέω πρακτικά γιατί, ας πούμε, στα δικά μας θαλάσσια πάρκα υπάρχει απαγόρευση δραστηριοτήτων. Όπως υπεραλίευση, αλίευση συγκεκριμένους μήνες το χρόνο, αλλά ακόμα και διελεύσεις στρατιωτικών πολεμικών πλοίων. Στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα υπάρχουν αυτές τις προβλέψεις?
0: Στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, κύριε Κόντι, αυτό που θα μπορούσε να κάνει πολύ εύκολα η Άγκυρα είναι αύριο να μπει ένα αλιευτικό σκάφος να ψάρεψει σε αυτά τα ύδατα, τα οποία, το τονίζω, δεν είναι τουρκικά, γιατί έχει περιλάβει όχι μόνο διεθνή ύδατα, αλλά έχει περιλάβει και τμήμα της ελληνικής δυνητικής υπαλλοκρηπίδας μέσα. Θα γυρίσει να πει η Τουρκία, βγάζω ένα σκάφος του λιμενικού και σε διώχνω. Γιατί εφαρμόζω το συγκεκριμένο νόμο. Εάν δεν φύγει, ή αντίστοιχα αν έχει ένα σκάφος του λιμενικού από δική μας πλευρά, θα μπορέσει να βγάλει ένα σκάφος μεγαλύτερο, ενδεχομένως του πολεμικού του ναυτικού, και να κανονίσει αυτή την κλιμάκωση ημί μιας κρίσης, ό,τι ακριβώς έκανε στα Ήμια.
2: Αυτά τα σενάρια τα οποία αναφέρετε τώρα, ουσιαστικά είναι το τρίτο στάδιο, το οποίο λέγατε προηγουμένως.
0: Ακριβώς.
2: Το θεωρείτε αυτό πιθανό να το δούμε να συμβαίνει?
0: Νομίζω ότι είναι πιο μαθηματικός βέβαια ότι θα συμβεί. Και ξέρετε ότι πάντα είμαι νυφάλιος, γι' αυτό και λέω ψηφιαμία. Μας προετοιμάζουν οι Τούρκοι, όπως μας είχαν προετοιμάσει το 96, αλλά εμείς είχαμε τότε τα εσωτερικά μας. Θυμάστε όλοι, ο πρωθυπουργός ήταν στο νοσοκομείο, Ανδρέας Παπανδρέου, υπήρχε διαγωνισμός για το ποιος θα τον διαδεχτεί.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η Τουρκία μας είχε ήδη προειδεάσει κάποια χρόνια πριν για το τι θα κάνει. Απλώς εμείς δεν είχαμε πάρει τα κατάλληλα μηνύματα. Τώρα λοιπόν μας προειδεάζει. Μπορεί η Τουρκία να μην κάνει τίποτα για ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε χρόνια, αλλά ότι θα κινηθεί επί του πεδίου είναι δεδομένο. Αυτή είναι η πρακτική της Άγκυρας, αυτή ακολουθεί επί πολλές δεκαετίες. Είναι σίγουρο ότι αυτός είναι ο σκοπός.
1: Κύριε καθηγητά, επειδή είπατε ότι είμαστε στο δεύτερο στάδιο αυτή τη στιγμή, εκεί όπου η Τουρκία σταθμίζει τις αντιδράσεις, ποια πρέπει να είναι η δική μας αντίδραση? Είδαμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, είδαμε και τις ανακοινώσεις των υπόλοιπων κομμάτων και είδαμε και να κατατίθενται και ερωτήσεις ευρωβουλευτών, να το θέτουμε πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η δική μας αντίδραση?
0: Διπλή. Αφενός διπλωματική, θα πρέπει να ενημερώσουμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει προσπάθεια μείωση κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να ενημερώσουμε στο ΝΑΤΟ τους συμμάχους και εταίρους μας ότι αυτή είναι μια εχθρική κίνηση, αντισυμμαχική κίνηση από πλευράς Τουρκίας και ότι θα πρέπει να αναμένεται σφοδρή ελληνική αντίδραση. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας τεταμένη για οποιαδήποτε απόπειρα να εφαρμόσει στην πράξη η Τουρκία αυτά τα διατάγματα. Και βεβαίως θα πρέπει να μελετηθούν όλα τα σενάρια, να μην καταληφθούμε εξ απίνης, και να είμαστε έτοιμοι ούτως ώστε να ελέγξουμε εμείς την κλιμάκωση, να μην γίνει ό,τι ακριβώς έγινε στα Ήμια, όπου εμείς δεν ήμασταν θέσεις να ελέγξουμε την κλιμάκωση. Τώρα πρέπει να την ελέγξουμε την κλιμάκωση. Είναι δεδομένο ότι θα επιλέξει η Άγκυρα τη στιγμή που θεωρεί αυτή κατάλληλη για να προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια. Δεν πρέπει λοιπόν να ευνηδιαστούμε.
1: Άρα πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι έχει τελειώσει η περίοδος των ηρεμών νερών.
0: Ναι, κοιτάξτε, η περίοδος των ηρεμών υδάτων, το ξέραμε όλοι, ήταν προσωρινή. Δεν και κανείς βαφκαλιζόταν ότι θα εγκαταλείψει.
2: Και πολύ κράτησε τώρα, αν μου επιτρέπετε, γιατί ήταν το 2023 αυτή η συμφωνία. Και φαίνεται ότι περάσαμε. Ακριβώς. Φαίνεται ότι περάσαμε δύο καλοκαίρια τα οποία ήταν σχετικά ήρεμα. Τώρα όμως νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αναστραφεί εντελώς.
0: Ναι, ναι, είναι πρόδειλο ότι πλέον η Άγκυρα θα επιλέξει αυτή το timing της κλιμάκωσης. Δεν ξέρουμε το πότε, αλλά μας δίνει ευτυχώς την δυνατότητα και αν θέλετε και τη χρονική άνεση, είτε αυτό γίνει σε ένα μήνα, είτε μείνει σε ένα χρόνο, είτε σε 10 χρόνια, να προετοιμαστούμε και να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε εμείς, όπως είπα, το πάνω χέρι, ούτως ή άλλως είμαστε πολύ ισχυροί ναυτικά και στον αέρα. Πλέον το ξέρει η Άγκυρα, ότι είμαστε ισχυροί και από το 28, από το 28 και μετά θα είμαστε πολύ πιο ισχυροί όταν αρχίζουμε να παραλαμβάνουμε τα F-35. Επομένως, θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα προκειμένου να αντιδράσουμε προστατεύοντας τα ελληνικά μας
2: στρατιώτα. Σε αυτό το κλίμα, είχαμε πρόσφατα την είδηση για ουσιαστικά το ξεπάγωμα των ερευνών για το GSI, το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Που βεβαίως έχει και χρηματοδοτικά προβλήματα, έχει και διάφορα άλλα προβλήματα, αλλά έχει και γεωπολιτικά ζητήματα. Αν από αύριο ή από το Σεπτέμβριο, όταν είμαστε έτοιμοι, ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η αντίδραση της Άγκυρας? Θεωρείτε ότι και αυτό θα είναι ένα ζήτημα μεταξύ των δύο χωρών?
0: Κύριε Κόνη, δεν κάνω ποτέ προβλέψεις, αλλά είναι δεδομένο ότι η Άγκυρα, όπως αντιδράσει την Κάσο, θα προσπαθήσει και τώρα να αντιδράσει. Το πώς θα αντιδράσει δεν το γνωρίζουμε. Δεν είμαστε στο μυαλό του κ. Έρντογαν, ούτε της τουρκικής πολιτικοστατικής ηγεσίας. Αλλά είναι δεδομένη η αντίδραση. Γι' αυτό θα πρέπει να εξεταστεί πλέον το ενδεχόμενο να υπάρχει συνοδεία πολεμικών σκαφών σε αυτή την προσπάθεια. Δεν θα αφήσουμε μόνοι τους τη γαλλική εταιρεία ή τις εταιρείες εμποκειμένου, οι οποίες θα αποχωρήσουν στην πόντιση του καλωδίου, διότι είναι λίγο πιθανό η Άγκυρα να προσπαθήσει να αντιδράσει δυναμικά στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου, το οποίο είναι, το τονίζω, ευρωπαϊκό σχέδιο.
2: Είναι ευρωπαϊκό σχέδιο. Θέλω να σας θυμίσω ότι ευρωπαϊκό σχέδιο και συμβόλαιο με ευρωπαϊκή εταιρεία είχε και η Κύπρος το Μάρτιο του 2018. Η Ιταλική ΕΝΗ είχε πάει πλοίο για να εγκαταστήσει γεωτρύπανο σε περιοχή που είχε μισθώσει από την κυπριακή κυβέρνηση και πήγε φρεγάτα της Τουρκίας, έδιωξε το ιταλικό πλοίο και οι έρευνες αυτές δεν έγιναν ποτέ από το 2018.
0: Ακριβώς. Τώρα όμως οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες. Η Τουρκία βλέπει ότι έχει απέναντί της μια στενή συνεργασία, για να μην πω συμμαχία, μεταξύ Ελλάδος, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ. Είναι κάτι που την ενοχλεί σφόδρα. Το Ισραήλ αντέδρασε πολύ έντονα στις τελευταίες ημέρες στην προσπάθεια των Τούρκων να πατήσουν πόδι σε μια βάση αεροπορική στα περίχωρα του Καλεπίου. Το υποβάθμισε για την κατάσταση των Ισραηλινών. Ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα ανοιχτούν τουρκική παρουσία στη Συριακή επικράτεια, ενώπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Αντιλαμβάνεται λοιπόν η Τουρκία ότι πλέον έχει απέναντί της μια συμμαχία η οποία δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη, να το πω απλά. Είναι γνωστή η ίσχυση του Ισραήλ, είναι γνωστό πλέον ότι η Ελλάδα εφαρμόζει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα και υλοποιεί, το οποίο την καθιστά ακόμα ισχυρότερη. Επομένως, η Άγκυρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όσα περιθώρια της αφήνει η διπλωματία του κ. Τραμπ, εμπροκειμένως, γιατί ξέρουμε ότι έχουν μια πολύ καλή διαπροσωπική σχέση οι δύο πρόεδροι. Διαπροσωπική. Εμείς ελπίζουμε ότι μέχρι τις εκλογές ενδιάμεση του Νοεμβρίου, της 3ης Νοεμβρίου, δεν θα έχουμε κάποιο άλλο απόπτωμα από αμερικανικής πλευράς, αλλά και πάλι. Ακόμα και σήμερα, αν υπογραφόταν η παράδοση των F-35 σήμερα, δηλαδή αν είχαν λυθεί όλα τα νομικά προβλήματα, είναι τέτοια η σειρά παραγγελιών που υπάρχει, που δεν θα μπορούσε να τα παραλάβει η Τουρκία νωρίτερα από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Άρα υπάρχει ένα παράθυρο εμείς να συνεχίσουμε το εξωτερικό πρόγραμμα αναγκαστικά. Γι' αυτό λέω πάντα ότι μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το δίλημα βούτυρο ή κανόνια δεν υφίσταται. Για να έχεις βούτυρο πρέπει αναγκαστικά να έχεις κανόνια στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Η Τουρκία δεν θέλει κατ' ουσίαν μια σύγκρουση. Το είδαμε το 1987 με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν έβγαλε το στόλο έξω και οι Τούρκοι έκαναν πίσω. Το έχουμε δει και στην περίπτωση του χώρου δεκαετία του 70. Ακόμα και στην εποχή των ημείων, οι δικές μας ενόπλες δυνάμεις είχαν τακτικό πλεονέκτημα αυτού του πεδίου. Άρα μετράει το ότι κατ' ουσίαν αυτό που θέλουν είναι μέσω του bullying, της πολιτικής του εκφοβισμού, να πετύχουν ένα αποτέλεσμα ισοδύναμο με μία νίκη σε πολεμική επιχείρηση, την οποία ξέρουν πολύ καλύτερα από κάθε άλλο ότι δεν μπορούν να την πετύχουν.
1: Κύριε καθηγητά, λίγο πριν σας ευχαριστήσουμε, ένα σχόλιο για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε φτάσει σε πλήρες αδιέξοδο?
0: Φοβάμαι πως ναι. Φοβάμαι πως ναι, κύριε Σαλαμάρα.
1: Και ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα?
0: Ελπίζουμε ότι οι δύο διπλωματίες θα μείνουν ανοιχτοί. Οι Ιρανοί έχουν διαβάσει πολύ καλά τον κύριο Τραμπ. Βλέπουν ότι ο κύριος Τραμπ πηγαίνει προς εκλογές έχοντας πολύ χαμηλή δημοφιλία, έχοντας έναν αντιδημοφιλή πόλεμο στο εσωτερικό του. Άρα είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσει μια κλιμάκωση επί του πεδίου. Διότι όταν μπήκε σε ένα πόλεμο, αυτό που λέμε πάντα στις στρατιωτικές σχολές, είναι ένα πόλεμο που πολύ εύκολα μπαίνει, αλλά δύσκολα βγαίνει.
1: Ναι, ήταν ένα πόλεμο που θα κρατούσε λίγες μέρες, άντε λίγες εβδομάδες.
0: Δεν είχε σαφή έξοδο, στρατηγική εξόδου. Ξέρετε, το είδαμε και στην Ουκρανία αυτό. Το ίδιο ακριβώς αφήγημα πίστεψαν οι Ρώσοι. Ναι, ναι. Και τώρα μιλάμε για έναν πόλεμο που διαρκέσει περισσότερο από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, πολύ φοβούμαι και οι αγορές σήμερα το προεξοφθούν ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει ακόμα. Και όπως είπε ένας αξιωματούχος, δεν θυμάμαι το όνομά του, του Ιράν, ότι εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την κατάσταση μέχρι τη λήξη της θητείας του κ. Τραμπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τον τρομερό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, η οποία σίγουρα πλέον είναι στα πρόθυρα της ίδιας, θα εισέλθει σε φάση ύφεσης, και βεβαίως την παγκόσμια αναστάτωση που υπάρχει με έναν πρόεδρο απρόβλεπτο, ο οποίος έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη των διεθνών σχέσεων από ό,τι έχει ο μέσος συνηθισμένος, αν θέλετε, αξιωματούχος στην Ευρώπη ή στον υπόλοιπο κόσμο. Τη βλέπει εντελώς εναλλακτικά, τη βλέπει με όρους αριθμών. Και νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610.

Ηλίας Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και συνεχίζοντας την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, πρέπει να πούμε ότι χθες η εφημερίδα Φιλελεύθερος, η εφημερίδα της Κύπρου, είχε ένα δημοσίευμα το οποίο αναφερόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με επίκεντρο την ταχύτερη προώθηση του GSI. Να μην μιλάμε με ακτικό λεξά. GSI ναι. Σημαίνει Great Sea Interconnector, δηλαδή ουσιαστικά η διασυνδετήριος.
1: Η ηλεκτρική διασύνδεση, τέλος πάντων.
0: Η ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης, ευρωπαϊκό είναι το σχέδιο, μην το ξεχνάμε. Η Κύπρος θα διασυνδεθεί με την Κρήτη. Υπάρχει η ολοκλήρωση των ερευνών, των βυθομετρικών ερευνών. Είμαστε ακόμα πολύ νωρίς όσον αφορά αυτό το έργο. Στο κομμάτι που είναι από την Κρήτη έως και την Κάρπαθο, και ουσιαστικά από τότε που ολοκληρώθηκε εκείνο το κομμάτι, έχουν σταματήσει οι έρευνες. Μιλάμε για το καλοκαίρι του 2024, πάνε 2 χρόνια, Ελισάβετ, από την τελευταία φορά που είχαμε τέτοιες έρευνες. Τώρα θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβρη, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις διαρροές που έχουν γίνει επί του προγραμματισμού. Θα πρέπει να το δούμε να ξεκινάει ξανά αυτό το έργο, για
1: και
0: να
1: μένει να δούμε
0: σίγουροι.
1: Αν αυτή η πλειοψηφική συμμετοχή στο έργο του Γαλλικού Ομίλου μπορεί να φέρει μια αλλαγή στη τάση της Άγκυρας. Δεν άκουσα πολύ αισιόδοξο τον κύριο Παπαφλωράτο, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, μα ξέρεις τι, όσο ότι λέμε εμείς ως δημοσιογράφοι οι Έλληνες, ότι βάζουν οι εφημερίδες μας όσον αφορά τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, άρα τόσα είναι τα δημοσιεύματα στην Τουρκία για το GSI, για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, κάθε φορά που υπάρχει εξέλιξη. Και πρέπει να πούμε ότι το δυσκολότερο κομμάτι είναι το Ρόδος-Κύπρος. Ρόδος-Καστελόριζο-Κύπρος, που έργο. Και εκεί πέρα αναμένεται να υπάρξουν επίσης έρευνες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον διάστημα χρονικό, το οποίο θα δούμε, θα μετρήσουμε εκεί αντιδράσεις από όλες τις πλευρές.
1: Μέχρι τότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με το Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κλείνει το παράθυρο του διαλόγου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία ζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει χτυπήματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Αν οδικά κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο παρουσιάστηκε βλάβη στον ουραίο Έλικα. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την απόκτηση του 30χρονου Ισπανού διεθνούς μέσου Ρόδρυ που αγωνιζόταν στη Manchester City ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αιθεριοστοπικές τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Λοιπόν, μιλούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Παπαφλωράτο και μας τόνισε ότι ουσιαστικά βασικός παράγοντας σε αυτό το οποίο ισχύει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ του διαλόγου της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης δεν είναι άλλο από τις εκλογές, οι οποίες, τις ενδιάμεσες εκλογές λεγόμενες στις ΗΠΑ που προβλέπονται για τον Νοέμβριο, αλλά και τα πολύ χαμηλά δημοσκοπικά ευρήματα που αφορούν τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Στον Ναδύρ έχει πέσει τη δημοτικότητά του.
0: Πραγματικά.
1: Και έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο.
0: Άκου τώρα, μιλάμε για έγκριση 35% των ψηφοφόρων της Αμερικής των ΗΠΑ στηρίζουν το έργο του, διάκειται θετικά απέναντι στις ενέργειές του. 61% είναι εναντίον. Δηλώνουν ότι οι ενέργειές του είναι απολύτως λαθασμένες.
1: Και μάλιστα σε τομείς που παραδοσιακά οι Ρεπουμπλικάνοι πήγαιναν καλά, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, στον τομέα της εθνικής ασφάλειας και στην οικονομία, γιατί στην οικονομία ο Τραμπ βγήκε με κάποιες υποσχέσεις. Και όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων και γενικότερα για την πτώση του πληθωρισμού και για την οικονομία γενικότερα. Φαίνεται ότι δεν τα έχει πάει καλά.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
1: Και αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.
0: Στις δημοσκοπήσεις, τα επιμέρους ευρήματα, καταρχάς να επαναλάβουμε μάλλον τα συνολικά. 35% είναι υπέρ του έργου του Τραμπ, 61% κατά, 4% δεν ξέρω, δεν απαντούν, δεν είναι βέβαιοι. Αυτό το ποσοστό, το 35%, είναι χαμηλότερο από κάθε άλλο το οποίο έχει καταγράψει στην νέα του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι χαμηλότερο από κάθε άλλο το οποίο είχε καταγράψει ο Τζο Μπάιντεν, ο προηγούμενος Αμερικανός πρόεδρος, και χαμηλότερο ακόμα και από οποιοδήποτε άλλο σημείο είχε φτάσει κατά την πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ
1: Τραμπ. Έχει πέσει πολύ χαμηλά ο πύχης από ό,τι φαίνεται.
0: Είναι πραγματικά στο ναδύρι. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφική υπερβολή, πλέον είναι κυριολεξία ότι είναι στο να δει η δημοφιλία του. Τώρα, όσον αφορά αυτό το οποίο είπες προηγουμένως, δηλαδή τον πληθωρισμό και τις τιμές, έχουμε μεγάλη άνοδο στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ και στις ΗΠΑ, που έχουν παραδοσιακά πολύ φθηνές τιμές καυσίμων. Αρκετοί οι οποίοι έχουν επισκεφτεί γνωστοί μου διάφορες πολιτείες λένε ότι η Αμερική δεν μπορείς να πας πουθενά με τα πόδια, ας πούμε. Δηλαδή πόλεις όπως το Χιούστον, στο Τέξας κτλ. Δεν είναι φτιαγμένες για να τις περπατάς, είναι φτιαγμένες μόνο και μόνο για να τις οδηγείς. Για να πηγαίνεις παντού με το αυτοκίνητό σου, και αυτό το έχουν οι Αμερικανοί ως πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα στην καθημερινότητά τους. Ειδικά όσον αφορά λοιπόν τη διαχείριση του πληθωρισμού και των τιμών, είναι στο μείον 45%. Μιλάμε για πολύ χαμηλή έγκριση του έργου του. Επίσης, σε αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό, είναι και η έγκριση των ενεργειών του όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Κάπως καλύτερα, οι ψηφοφόροι του τον υποστηρίζουν όσον αφορά την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παράνομης μετανάστευσης, που παραμένουν τα δυνατά σημεία του Αμερικανικού
1: Νομίζω
0: Πρόεδρου.
1: Ότι αυτά είναι και τα τελευταία δυνατά σημεία.
0: Είναι τα μόνα στα οποία μπορεί να βασιστεί. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην παραβασιστεί σε αυτά τα σημεία, τα δυνατά του, αυτά τα οποία του δίνουν δημοφιλία, και καθώς έτσι κεντρίζουν τα ακροδεξιά, τα ανακλαστικά αρκετών Αμερικανών ψηφοφόρων, και αυτό έχει εκμεταλλευτεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Θεωρούν ωστόσο δεδομένο οι διεθνείς αναλυτές ότι αυτό το έχει διαβάσει η Τεχεράνη, μας το είπε και ο κ. Ιωάννης Παπαφλωράτος προηγουμένως, και δεν φέρεται διατεθειμένη να κάνει πίσω. Ναι. Η Τεχεράνη σε τίποτα από όλα όσα τις ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Όλοι εμείς έχουμε την εντύπωση ότι είναι αλλοπρόσαλη η συμπεριφορά του Τραμπ, και είναι αλλοπρόσαλη, και ότι δεν μπορείς εύκολα να διαβάσεις ποιο θα είναι το επόμενο του βήμα, ποια θα είναι η επόμενη του αντίδραση. Τελικά η Τεχεράνη φάνηκε ότι τον έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά. Είχε δίκιο ο κύριος Παπαφλωράτος, και είναι αυτό, ότι είναι αποφασισμένη να το φτάσει μέχρι το τέλος, ή ενδεχομένως ξέρει ότι κάποια στιγμή ο Τραμπ, υπό την πίεση της εσωτερικής κοινής γνώμης και των διεθνών αντιδράσεων, θα αναγκαστεί να κάνει πίσω, κάτι που η Τεχεράνη μπορεί, λόγω του καθεστώτος, να παρακάμψει, ενώ τις αντιδράσεις ως ένα σημείο.
0: Είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό, όχι μόνο όσον αφορά τον πληθωρισμό και τη συγκράτηση των τιμών, όχι μόνο όσον αφορά γενικά την διεθνή εξωτερική πολιτική, τις ενέργειες της Ουάσιγκτον σε αρκετά εξωτερικά ζητήματα. Κανείς δεν νομίζω να εγκρίνει ακόμα και ό,τι έχει συμβεί με την Ρωσία. Θυμάσαι εκείνη τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα?
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι θυμούνται αρκετοί με όχι τόσο θετικά συναισθήματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά βεβαίως εξαιρετικά αντιδημοφιλής, ο πιο αντιδημοφιλής πόλεμος όλων των εποχών είναι και ο πόλεμος αυτός που έχει ξεκινήσει με το Ιράν. Είναι πεπισμένοι οι μέσοι ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικανών.
1: Και ότι δεν είχαν λόγο να παρεναμπλεχθούν σε αυτή την ότι παρασύρθηκε από τον Ισραηλινό παράγοντα και τον Νετανιάχου.
0: Ο Τραμπ παρασύρθηκε από τον Νετανιάχου.
1: Ο οποίος Νετανιάχου έχει τους δικούς του λόγους. Γιατί έχει και προσωπικά θέματα και δικαστικές υποθέσεις που τον αφορούν και τον κυνηγούν. Και οι πόλεμοι στους οποίους συμμετείχε και, και στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και με το Ιράν ήταν ουσιαστικά η σανίδα σωτηρίας για τον Νετανιάχου για να μείνει στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας του λίγο παραπάνω. Τώρα, αυτά γίνονται στο πολιτικό σκηνικό διεθνώς. Όμως, νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε περισσότερο και με το δικό μας, το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.
2: Yeah,
1: και πήραμε μία γεύση. Δεν ξέρω ποιος το περίμενε ότι θα είχαμε αυτές τις εξελίξεις χθες στον ΣΥΡΙΖΑ. Πήραμε μία γεύση από το τι μελιγενέστε. Είδαμε λοιπόν την Ρένα Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει μία κίνηση ευνηδιασμού για μας τουλάχιστον που είμαστε έξω από τα πράγματα και να θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τη βουλευτή του Πειραιά Νίνα Κασιμάτη και να δίνει και μία προθεσμία προκειμένου να παραιτηθεί από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής στην Όλγα Γεροβασίλη. Όλα αυτά μετά από έκτακτη τηλεσυνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Προκαλεί εντύπωση γιατί λένε οι περισσότεροι ότι δεν είχε το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον η κυρία Κασιμάτη δεν είχε δώσει πάτημα ούτε φαινόταν να κινείται προς κάποια άλλη κάποιο άλλο πολιτικό φορέα ούτως ώστε να υπάρχει λόγος και πάτημα για να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση, Αλέξανδρε, και θα περιμένουμε και τις αντιδράσεις από αυτού, είναι το πρώτο ενικό πρόσωπο που χρησιμοποίησε η κυρία Δούρου στην ανακοίνωση. Είπε αποφάσισα να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Κασιμάτη. Δεν είναι συνηθισμένο
0: καθόλου
1: για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αποφασίστηκε, αποφασίσαμε,
1: μετά τη συνεδρίαση του τάδε οργάνου
0: και τα λοιπά και τα λοιπά. Αποφάσισα, ναι.
1: Παραπέμπεται, αποφασίζεται και τα σχετικά. Αυτό θα πρέπει να δούμε και τι αντιδράσεις ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει στα εσωτερικά. Πώς αντιδράσει ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης που είναι αυτή η τριαρχία, ας το πω έτσι, μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την επίδειξη ισχύος ουσιαστικά από την πλευρά της Ρένας Δούρου.
0: Τώρα πρέπει να, επειδή αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση που έκανε η κυρία Ρένα Δούρου, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και αρκετούς μήνες έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες για την κυρία Κασιμάτη, καθώς και από τη συλλογική δουλειά της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν ανέλαβε τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης, ενώ εδώ και πολλούς μήνες δεν υπογράφει και δεν καταθέτει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, δηλαδή δεν μετέχει στο κοινοβουλευτικό έλεγχο της δεξιάς κυβέρνησης. Ξεκινάμε αυτή τη νέα περίοδο ενώπιση των κρίσιμων εκλογών με μια συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα 10 βουλευτών και βουλευτριών με ενότητα, καθαρές πολιτικές θέσεις, με σαφές προοδευτικό αριστερό πρόσημο, με τεκμηριωμένες προτάσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος και με κοινή βούληση να υπηρετήσουμε με συνέπεια την κοινωνική πλειοψηφία που ζητά προοπτική αλλαγή και ελπίδα, υπογράμμισε η κυρία Ρένα Δούρου. Τώρα, πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, ότι υπάρχουν αρκετοί που σταθμίζουν αυτές τις κινήσεις της κυρίας Δούρου και θέλω να σου πω επίσης ότι δεν τις βλέπουν όχι με τόσο μεγάλη συμπάθεια, τις βλέπουν με προβληματισμό όλοι όσοι θεωρούσαν ότι το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ουσιαστικά θα σαρώσει όλον αυτόν τον χώρο, ένα χώρο που έφτανε μέχρι και το 36% του, που είχε λάβει το 2015, συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν εξελέγει στην κυβέρνηση. Και θεωρούν ότι όντως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες την επόμενη μέρα όταν γίνουν οι εκλογές να μπει στη Βουλή υπό αυτόν τον σχηματισμό, λαμβάνοντας ένα ποσοστό από 3 και πάνω. Και αυτό βεβαίως θα κοπεί από τους δυνητικά ψηφοφόρους του Αλέξη Τσίπρα.
1: Πάντως φάνηκε ότι από τις πρώτες δημοσκοπήσεις, Αλέξανδρε, ο Αλέξης Τσίπρας παγιώθηκε ουσιαστικά στην δεύτερη θέση. Και να πούμε, μιας που αναφερθήκαμε στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι σήμερα ο Σπύρος Παπαδάκης με την Στεφανία Κασίμη στην εκπομπή που ακολουθεί μετά τις 11 και μέχρι τις 2 θα έχουν καλεσμένο τον Νίκο Παπά. Τι λέγαμε? Λέγαμε νωρίτερα ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση σε αυτή την κίνηση της Ρένα Ζούρου και με αυτή την ρητορική, έτσι όπως την χρησιμοποιεί στο πρώτο ενικό πρόσωπο, ποια θα είναι η αντίδραση τόσο του Νίκου Παπά όσο και του Παύλου Πολάκη. Λοιπόν, ο Νίκος Παπάς θα μιλήσει λοιπόν αργότερα εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη με την Στεφανία Κασίμη. Τώρα, στα του κόμματος Τσίπρα, γιατί και εδώ έχουμε εξέλιξεις, η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή και της Θεσσαλονίκης, που είπαμε ότι το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι σε δύο σκέλη, και πριν πάει ο Πρωθυπουργός και όταν θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης πάνω στην πρωτεύουσα, γίνεται με ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ. Θα κυκλοφορήσει λοιπόν μια τριλογία και σήμερα θα δούμε το πρώτο μέρος αυτής της κινηματογραφικής τριλογίας και ναι, εξηγούμε. Αφετηρία λοιπόν αυτής της περίοδου θα γίνει με ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ και μια νέα πρόταση πολιτικής επικοινωνίας. Η τριλογία ονομάζεται «Το πρόσημο της πολιτικής», το ένα σκέλος, «Η ελπίδα της ανατροπής», το δεύτερο, και «Η ώρα της ευθύνης». Είναι τα τρία επεισόδια, ας το πούμε, μιας ενιαίας αφήγησης.
0: Πόση ώρα θα κρατήσει το καθένα?
1: Δεν ξέρω. Κάτσε να δούμε το πρώτο σήμερα, το πρώτο μέρος, και να καταλάβουμε.
0: Προλαβαίνω να τα δω όλα σε ένα Σαββατοκύριακο, όπως κάνουμε εμείς στις σειρές.
1: Α, τι θα περιμένεις να κυκλοφορήσουν όλα μαζί?
0: Ναι, πιάσουμε δηλαδή, άμα δεν έχεις και πολλά πράγματα να κάνεις στη ζωή σου, κάθεσαι και βλέπεις ένα ολόκληρο κύκλο μια σειρά σε ένα Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν αυτό χωράει. Χωράει στο
1: Σαββατοκύριακο. Ναι, αλλά κοίτα να δεις τώρα. Δεν μπορεί να παίξει το πρώτο επεισόδιο και εσύ να μην το έχει δει και να σαν ενημέρωτο. Ναι. Δηλαδή θα παίξει σήμερα το πρώτο μέρος, δεν θα το δεις και θα έρθει αύριο στην εκπομπή.
0: Για τη συνέχεια.
1: Θα έρθει αύριο και στην εκπομπή και δεν θα ξέρει τι.
0: Δεν θα μου πει τίποτα, μην μου κάνει spoilers. Θα έρθω,
1: ναι, αλλά θα σου κάνω ερωτήσεις αύριο.
0: Με τίποτα, δεν θα απαντήσω. Δεν θα μου πει τίποτα. Όχι. Απαγορεύω λοιπόν να μιλήσουμε γι' αυτό. Θα δω την τριλογία ολόκληρη όταν ολοκληρωθεί. Να έχουμε αγωνία, κυρία μου. Και δεν μπορούμε και να μείνουμε με την αγωνία. Πρέπει να το δούμε όλο μόνο καπανιά. Δεν μπορούμε.

0: Λοιπόν, την ίδια στιγμή βεβαίως, από όλη αυτή την κουβέντα, ποιος απέχει? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είχε κάνει σε προηγούμενες τοποθετήσεις του. Ωστόσο, εστίασε στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, γιατί όταν μια χώρα ολόκληρη χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της, και όταν μια γενιά αδυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος της περνά στις πλάτες των παιδιών τους. Λοιπόν, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει. Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ με την χθεσινή ανακοίνωση πρόωρης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως υπήρχαν και ανακοινώσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής εμφανίστηκε, νομίζω, συγκρατημένο όσον αφορά την αντίδρασή του απέναντι σε αυτή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι κατανοεί τις συναλλαγές πρόωρης αποπληρωμής χρέους. Ωστόσο, σημείωσε πως εδώ και καιρό έχουν επισημανθεί δύο κύρια σημεία. Πρώτον, ότι η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών πρόωρων αποπληρωμών έχουν ένα όριο, καθώς μπορούν να παρέχουν ωφέλες για το ύψος του δημόσιου χρέους για συγκεκριμένο μελλοντικό ορίζοντα. Και βεβαίως, η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρηση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού που έχει αφαιθεί ανεξέλεκτος από την κυβέρνηση και πλήττει χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ένα είναι βέβαιο, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ότι τέτοιο ύψος πρωτογενών πλεονασμάτων θα καταλήξουν μεσοπρόθεσμα να λειτουργούν ανασταλτικά στην ανταπεξιακή δυναμική της χώρας και στην ευημερία των Ελλήνων φορολογουμένων.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προσπαθεί να πιαστεί από τα θετικά της οικονομίας και τα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία θέτουν ως στόχο μέχρι το τέλος του έτους ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ να έχει υποχωρήσει κάτω από τα επίπεδα της Ιταλίας. Και αυτό το διάστημα, επειδή είπες ότι μένει το κυβερνητικό, ο Πρωθυπουργός εκτός αναφορών στην αντιπολίτευση, προφανώς πρέπει να είναι, μάλλον το επόμενο διάστημα, πυρετώδης η συσκέψη στο Μαξίμου, γιατί πλησιάζει ο καιρός, κοντοζυγώνει, που θα ανακοινωθεί το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και όλοι περιμένουν να δουν τι θα περιλαμβάνει αυτό. Οι πληροφορίες λένε ότι θα κινηθεί γύρω στα 1,8 με 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,7 ήταν πέρσι, οπότε μένει να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Κυρίως, λένε οι πληροφορίες, θα είναι φοροελαφρύνσεις.
0: Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι μια μεγάλη σύσκεψη έχει γίνει ήδη από την περασμένη Κυριακή, 16 Αυγούστου, και με τη συμμετοχή βεβαίως και υψηλών ιστάμενων στελεχών στο Μεγάρο Μαξίμου, και υπάρχει μια στρατηγική η οποία εστιάζει κυρίως στην οικονομία. Είναι η περίοδος που εισραίει χρήμα στην χώρα μας και είναι και η περίοδος που για την οικονομία μπορούν να πούν αρκετά τα κυβερνητικά στελέχη. Νομίζω σε αυτά θα εστιάσουν. Θεωρούν και αυτά ότι είναι το δυνατό χαρτί τους η οικονομία και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί. Εννοείται ότι θα πρέπει να σκεφτούν, αυτό τώρα είναι η δική μας πρόταση, έτσι, θα πρέπει να σκεφτούν πώς θα αναχαιτιστεί και αυτό το νέο κύμα της ακρίβειας, για το οποίο συζητήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα της εκπομπής μας.
1: Νομίζω, Αλέξανδρο, ότι εδώ είναι ένα σημείο που δεν τα έχουμε καταφέρει.
0: Βεβαίως και δεν τα έχουμε
1: καταφέρει. Δεν τα έχουμε καταφέρει καθόλου. Έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά φαίνεται ότι τα μέτρα αυτά είναι λυπή, είναι λίγα. Είναι αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες, too little too late, πολύ λίγα και πολύ αργά.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι το οποίο δεν έχω δει να γίνεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και θα ήθελα πραγματικά να το δω. Μιλάμε για τα πρόστιμα για την εσχροκέρδεια.
1: Ναι.
0: Για τα φαινόμενα της εσχροκέρδειας, που χαρακτηρίζουν πάρα πολλά προϊόντα σε αρκετές, δυστυχώς, αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την χώρα. Είχαμε το μέτρο με την σύγκριση των τιμών. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό δεν έχει λειτουργήσει ως εργαλείο για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ούτως ώστε να ελέγξουν αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ πιο τσιμπημένες τιμές στα προϊόντα σε σχέση με άλλα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, όταν εσύ έχεις τον καφέ 5 και εγώ τον έχω 9, θα πρέπει να έρθουν σε μένα τον ελέγξουν, να με ελέγξουν, γιατί το ίδιο προϊόν το έχω 4 ευρώ ακριβότερα σε σχέση με σένα. Τώρα, αυτές είναι τιμές που είναι πραγματικές. Δεν τις βγάζουμε από το μυαλό μας. Υπάρχουν αυτά τα προϊόντα που έχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές
1: τους. Εδώ και πολλά χρόνια το λέμε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. δεν βγαίνει. Και όλες οι αυξήσεις που έχουν δοθεί και στον κατώτατο μισθό και ό,τι και τα επιδόματα και τα fuel pass από εδώ και τα, έχουν ροκανιστεί όλα με τη μία. Με τη μία δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Είναι πολύ απλό και το βλέπαμε πριν από λίγο και πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή που έλεγε ότι ο πληθωρισμός τρώει τις καταθέσεις.
0: Τα ήθελα.
1: Γιατί ο κόσμος από ό,τι είχε και όσα είχε έτοιμα και στην άκρη, εδώ και χρόνια προσπαθεί να καλύψει τα κενά.
0: Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να δω να μπαίνουν πρόστιμα. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή πριν μερικά χρόνια, είχαν μπει. Επίσης, πέρυσι το φθινόπωρο, μπήκαν δύο πρόστιμα σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Νομίζω δεν είναι αρκετά.
1: Να.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να.
1: Για αυτό που ζούμε εκεί,
0: για αυτό που ζούμε δεν είναι αρκετά. Δύο πρόστιμα το περασμένο φθινόπωρο και άλλα δύο πριν από τρία χρόνια.
1: Και επίσης έχω την αίσθηση ότι συνεχώς μετακυλείται ένα κομμάτι της ευθύνης στον κόσμο. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ καλό να ανοίγουμε και πλατφόρμες και να κάνουμε και συγκρίσεις τιμών και να βλέπουμε πόσο πουλάει το ένα σούπερ μάρκετ
0: το βούτυρο και πώς.
1: Δεν το έχω χρησιμοποιήσει.
0: Ούτε
1: γιατί
0: εγώ,
1: δεν έχω το χρόνο, Αλέξανδρε.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Δηλαδή, εγώ που ψωνίζω, που είμαι κάθε τρεις και λίγο στο σούπερ μάρκετ, με το ζόρι βγαίνει ο χρόνος για να κάνω αυτές τις αγορές. Δεν έχω τον χρόνο και το λέω να μπω μέσα και να ψάχνω στην πλατφόρμα που έχει το ή να βάλω τα δεδομένα και να πω ότι έχω μία λίστα με αγορές που θέλω να κάνω για να δω πού θα μου βγει το πιο φθηνό καλάθι.
0: Και να πας σε 34 σούπερ μάρκετ.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος και δεν μπορεί να μετακυλείται και συνεχώς η ευθύνη στον καταναλωτή ότι ψάξε και βρες και ρώτα και μάθε και ταξίδευσε και σε 3 και σε 4 σούπερ μάρκετ.
0: Να το κάνει η κυβέρνηση, ας το πάρει αυτό το εργαλείο και ας πάει να ελέγξει τα σούπερ μάρκετ, το επαναλαμβάνουμε, τα οποία έχουν πολύ πιο αυξημένες τιμές.
1: Δεν μπορεί.
0: Και να δούμε να μπαίνουν πρόστιμα, θα το ξαναπώ, ναι, όσες φορές
1: δεν μπορεί για κάθε νοικοκυριό, για ένα γεύμα το οποίο ετοιμάζει για μια τετραμελή οικογένεια, και εγώ το ζω καθημερινά, να θέλει στην προετοιμασία του 25 και 30 ευρώ στο σπίτι. Η παραγωγή ενός γεύματος για 4 άτομα. Δεν βγαίνει, βρε παιδιά, ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα. Δεν μπορεί να φτάσουμε μέχρι το τέλος του μήνα έτσι. Αν δεν κερδιθεί αυτή η μάχη της ακρίβειας, εγώ το λέω και δεν μιλάω τώρα μόνο ως δημοσιογράφος, μιλάω ως νοικοκυρά, μιλάω ως μητέρα, μιλάω ως άνθρωπος, ως καταναλώτρια, ως άνθρωπος που πάει και αγοράζει καθημερινά. Σοβαρά το λέω, αν δεν τον δουν αυτό το πρόβλημα, είναι αυτό που λέει ότι όλα κρίνονται από την τσέπη μας, Αλεξανδρέα, αλλά η τσέπη είναι πλέον άδεια.

0: Και ο Γιώργος λέει ότι αυτές οι πλατφόρμες δεν φτιάχτηκαν για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, φτιάχτηκαν για να μεταφέρουν την ευθύνη στον πολίτη ώστε να γυρνάει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να αγοράσει πιο φθηνά. Πού ο χρόνος και πού η διάθεση για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό και να το κάνεις σε καθημερινή ή σε εβδομαδιαία βάση. Και όσον αφορά την τριλογία
1: Αντένα Πάτρας 105,3 Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
7: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
8: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Το Ιράν εξετάζει χτυπήματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλούνται πηγές κοντά στο Ιρανικό καθεστώς. Ανωδικά κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στον ουραίο Ελικά.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
0: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασης.
11: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτίβη Μέων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτίβη Μέων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Έλισσα με τη Σαλαμάρα και Αλέξανδρος Κόντης για περίπου 20-25 λεπτά ακόμα.
1: Μετράμε αντίστροφα.
0: Λοιπόν, και Μαρία Χριστοδούλου διαδέχτηκε τον Γιώργο Τζιβελεκίδη ως το αφεντικό στο στούντιο. Η Εύη Βουκυπλιώτη παραμένει στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στην αγαπημένη μας κυρία Κατερίνα από την Πάτμο, αν θυμάμαι καλά, όπου ο Άρο πήρε σύνταξη και εμείς ακόμα ψάχνουμε τη μέση με πας. Όλο αυτό το έχουμε ξαναζήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατερίνα, για τα καλά σας λόγια. Η κυρία Γιώτα, μισό λεπτό να το βρω το μήνυμα, ναι. Καλημέρα, έχετε απόλυτο δίκιο για την ακρίβεια. Στα νησιά, π.χ. στην Κέρκυρα, τα μίνι μάρκετ έχουν ξεφύγει εντελώς. Ποιος τα ελέγχει? 4,20 η σοκολάτα, 70% κακάο. 4
1: ευρώ. Σοκολάτα, ακόμα και πικρή, γιατί 70% κακάο είναι πικρή. Ούτε σοκολάτα δεν μας έχει μείνει, κυρία Γιώτα, να πάρουμε πια.
0: Ειδικά στις τιμές της σοκολάτας και του καφέ, τα πράγματα έχουν ξεφύγει, γιατί υπάρχει μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές στο κακάο και στον καφέ. Είναι και αυτά derivatives. Δηλαδή, χρηματιστηριακά προϊόντα, πρώτες ύλες θεωρούνται, έχουν αρκετές μεγάλες διακυμάνσεις και σε αυτά παίζει μεγάλο ρόλο και η κλιματική αλλαγή, διότι έχουν μειωθεί κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι φυτείες τους στις χώρες του τροπικού κύκλου, όπου και παράγονται αυτά τα προϊόντα.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
0: Να σας θυμίσουμε επίσης ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97 και 8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε την δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Και τώρα πρέπει να πούμε ότι η Real News της Κυριακής θα είναι εντυπωσιακή η λυτής όσον αφορά την ανάλυση σε σχέση με τα ζητήματα που μας απασχολούν και έχουν απασχολήσει και την σημερινή μας εκπομπή με τις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζεν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι καλή ώρα για αθλητική ενημέρωση και πάμε αμέσως στο Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ προσπάθησε, δεν κατάφερε να βάλει γκολ και φαίνεται ότι όλα θα λυθούν εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Γίνεται λίγο πιο δύσκολη η ζωή μας, όπως είπε ο Νίκολιτς.
2: Αρκετά πιο δύσκολη θα είναι η ζωή της ΑΕΚ, αλλά όμως πρέπει να αποδείξει και να βγάλει αποφασιστικότητα. Χθες το βράδυ στο Βασίλη Λεύσκη, στο Εθνικό Στάδιο της Σόφιας, βρίσκονται 40.000 θέτες, εκ των οποίων οι 2.000 ήταν φιλαθλητές της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Λεύσκη στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Έτσι είναι όλα ανοιχτά και πάει να πάρει την πρόκριση την ερχόμενη Τετάρτη στη Νέα Φιλαδελφία. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη.
0: Ναι.
2: Δημιούργησε φάσεις, δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Είχε ένα

0: 20 λεπτό δοκάρι με τον Γιώβη. Η Λεύσκη δεν έκανε. Παρά το γεγονός ότι στη Βουλγαρία γράφουν και ο προπονητής της είπε ότι ήταν ανώτερη, δεν είχε κάτι το πολύ πολύ ιδιαίτερο. Όταν απείλησε, ήταν ως 300 και έβγαλε τις φάσεις. Και η ΑΕΚ μπορούσε, αν ήταν λίγο πιο προσεκτική και αποφασιστική, ξαναλέω αυτό, να βάλει έστω ένα γκολ. Κάτι που επεσήμανε και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, ότι μας έλειψε τον γκολ και θεωρεί ότι η Ρεβάνς θα είναι καλύτερος, θα κάνει η καλύτερη ομάδα του. Ο κύριος Νίκολιτς πάντως δεν ήταν ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε χθες το βράδυ μετά το 0-0 της Ένωσης της Σόφια με την Λεύσκη.
1: First, I have to say full stadium.
2: Κατά πρώτο ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, οι οποίοι όπως πάντα ήρθαν και μας υποστήριξαν. Σήμερα ήταν ένα μάτς σε ένα αγωνιστικό χώρο, ο οποίος δεν ήταν ο ιδανικός, εδώ την μπάλα κάποιες φορές αναπηδούσε. Δεν είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πιο κοντά εμείς στο να σκοράρουμε, να πετύχουμε ένα τέρμα από ότι ο αντίπαλός μας. Υπήρχαν στιγμές που κυριαρχήσαμε στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο μετά τις αλλαγές. Είχαμε ευκαιρίες, είχαμε βέβαια και το δοκάρι. Κάποια μικρά λάθη, κάποιες λάθος επιλογές, ίσως κάποιοι μικροεγωισμοί μας εμπόδισαν να το καταφέρουμε και δεν είμαι χαρούμενος, διότι συνήθως δεν κάνουμε τέτοιου είδους λάθη. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό. Θα κριθεί σε λίγες μέρες στην έδρα μας, στην Αθήνα. Πιο πριν έχουμε μια αναμέτρηση για το ελληνικό πρωτάθλημα και θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα καλό αποτέλεσμα την πορεία μας στο πρωτάθλημα. Οπότε είναι ανοιχτό το παιχνίδι, απλά δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
1: This is my feeling.
0: Νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να το πάρει το παιχνίδι με την Λεύσκη. Θα έχει και τις πράσεις του κόσμου, όμως πέρα από αυτό, ποιοτικά, αν δείξει τα στοιχεία που μπορεί να βγάλει, θα καταφέρει να είναι στο League Face του Champions League, που είναι μεγάλος στόχος.
3: Φαινόταν πάντως, Δημήτρη, ότι η ΑΕΚ δεν έχει παιχνίδια. Δηλαδή, φαινόταν ότι έχει μπει μέσα και της λείπουν τα παιχνίδια.
0: Ναι, είναι αυτό ένα στοιχείο. Όμως, πιστέψτε μου ότι η Λεύσκη την περίμενα και λίγο καλύτερη. Mm. Δεν είναι, εντάξει, είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι σαν και αυτή που είχε παίξει Παναθηναϊκός στη ΣΚΑ 1948. Αλλά ο ΑΕΚ έχασε μια ευκαιρία να μπορέσει να έχει ένα προβάδισμα έστω και με ένα γκολ. Είχε τις καλές στιγμές, έχει τις μονάδες αυτές που μπορούν να βγάλουν τον γκολ και ας ελπίσουμε ότι θα είναι μεταμορφωμένη, όπως υποστηρίζει και ο Νίκολης, το παιχνίδι της προσεχούς Τετάρτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, ώστε να πάρει την πρόκριση και να βρεθεί στη League Face του Champions League. Γιατί διαφορετικά θα είναι στη League Face του Europa League. Δηλαδή έχει μεν το μας ξυλαράκι, αλλά όταν είσαι ο πρωταθλητής, όταν είσαι η ομάδα που έχει πάρει τον τίτλο και θέλει να πάει στο Champions League, καταλαβαίνετε ότι το Champions League είναι η πρόκληση, παρά το γεγονός ότι έχει το μαξιλαράκι για μια ευρωπαϊκή συμμετοχή, όχι στο Champions League, αλλά στο Europa League. Μια που λέω, δεν ξέρω, έχει κάτι άλλο να με ρωτήσει, δεν ρωτάω τον Αλέξανδρο.
4: Όχι, όχι.
0: Εσύ είσαι, ο Σένα είναι ο καημός σου.
3: Ναι, όχι, όχι, εντάξει.
4: Εγώ δεν σε έχω δίπλα μου να σε κοιτάω στα
3: κοίτα
4: μάτια.
3: Κοίτα να δεις, εγώ είπα μια κουβέντα, Δημήτρη, ξεκινώντας την εκπομπή το πρωί, είπα στον Αλέξανδρο που δεν τον είχε δει τον αγώνα, εγώ πιο πολύ τον άκουγα για να πω την αλήθεια, ότι και μέχρι αύριο να έπαιζαν οι δύο ομάδες, γκολ δεν έβλεπα να βάζουν έτσι όπως εξελίχθηκε όταν το παιχνίδι.
0: Εντάξει, αλλά αυτό τώρα δεν έχει σχέση. Τώρα το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ μπορούσε να το πάρει. Αυτό είναι το δεδομένο.
3: Μπορούσε, αλλά σαν να μην.
0: Δεν είχε την αποφασιστικότητα αυτή που πρέπει να πάρει.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Η ΑΕΚ
3: σαν να το είχα να πάρει απόφαση κάποια στιγμή ότι τελικά η πρόκριση θα παχθεί εδώ.
0: Στο 0-0 μετά προς το τέλος για να φύγει έστω με το 0-0, να μην έχει κάποιο θέμα. Πάντως, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι την ερχόμενη Πέμπτη, μάλλον την ερχόμενη Τετάρτη αργά το βράδυ, η ΑΕΚ θα πανηγυρίζει την
3: είσοδο
0: στο Champions League. Λοιπόν, αύριο έχουμε, αύριο Πέμπτη, ώρα 9 στο Ηράκλειο, play-off Europa League, όφι ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, πρώτο παιχνίδι, και play-off Conference League, 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Brand, την Νορβηγική, και ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στάδιο 9.30 ώρα με τη Χράντερ Κράλοβε από την Τσεχία.
3: Είναι πλούσιο το μενού αύριο.
4: Είναι πλούσιο το μενού και ειδικά ο Παναθηναϊκός έχει απέναντί του μια τσεχική ομάδα. Το τονίζω αυτό γιατί κυνηγάμε την Τσεχία στην κατάταξη της UEFA, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη τύχη όσον αφορά την κατάταξη των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα τις επόμενες χρονιές.
3: Εδώ, Δημήτρη, κατάλαβες ότι είναι ο καημός του Αλέξανδρου,
0: ενός
3: αγώνας του Παναθηναϊκού.
0: Θυμίζω και στους δυο σας και στους ακροατάς ότι ο Όφη, που είναι το πρώτο παιχνίδι, θα παίξει δεύτερο την μεθεπόμενη εβδομάδα. Αν αποκλειστεί ο Όφη, πάει στο League Face του Conference League. Έχει λοιπόν ένα μαξιλαράκι. Όμως στο Conference League ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, αν δεν περάσουν την Νορβηγική ομάδα και την Τσέχικη, που σε ό,τι αφορά την ομάδα την Τσεχία, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να την περάσει. Για την Μπραν δεν ξέρω, δεν την έχω δει, αλλά η Μπραν έρχεται με 11-12 παιχνίδια πρωταθλήματος στα πόδια της και ευρωπαϊκό που έχει παίξει. Γι' αυτό κρατάω. Κρατάω έτσι την.
4: Οι σκανδιναβικές ομάδες είναι δύσκολες το καλοκαίρι όταν τις αντιμετωπίζουμε.
0: Αυτό δεν ξέρω και πώς είναι αύριο η Τούμπα. Λίγες ημέρες μετά την.
4: Βεβαίως.
3: Μεταγραφή Κωνσταντέλια.
0: Μεταγραφή Κωνσταντέλια στην Μπορούσα Ντόρτμουντ. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θα την περάσει. Αύριο πρέπει να κλειδώσει την νίκη ο Παναθηναϊκός αν θέλει να την περάσει. Οι δύο αυτές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, εάν δεν περάσουν από τα play-off του Conference League στη League Phase, αποχαιρετούν από τον Αύγουστο τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν έχουν άλλο μαξιλαράκι αυτοί. Είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο.
3: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα. Το Κύπερο Ελλάδος, στη League Phase του Κύπερο Ελλάδος, προκρίθηκε ο Λεβαδιακός που απέκτησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και ο Ατρόμητος που απέκτησε 3-1 τον Πας Πύργο, που ο Πας Πύργος παίζει στην Super League 2, είναι ο Φώτιστος. Από τη Δευτέρα η ΑΕΛ έχει κερδίσει 3-1 την Καλυθέα, ο Άρης 2-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Βόλος 3-1 τον Ηρακλή. Έτσι λοιπόν έχουν περάσει τη League Phase η Λάρισα, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός. Από τη Super League 1 έχουν αποχαιρετήσει νωρίς το Κύπρο Ελλάδος, ο Ηρακλής και ο Αστέρας Τρίπολης. Σε συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με την Τσίβας από το Μεξικό για τον Αρμάντο Γκονζάλες, 23χρονο Μεξικανό φορ. Αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας. Η Μπαρσελόνα χθες το βράδυ ανακοίνωσε το Ρόδρι από την Manchester City, ο 30χρονος Ισπανός διεθνής παγκόσμιος πρωταθλητής, θυμίζω MVP στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Θα έλεγα εγώ ότι είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού αυτή, του κορυφαίου Ισπανού παίκτη.
4: Σίγουρα.
0: Από την City, από τη City στην Μπαρσελόνα. Και έχουμε σήμερα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη Γυμναστική. Μας ενδιαφέρει γιατί μετέχει ο Λευτέρης Πετρούνια. Ο προκριματικός του Κρίκου θα πάρει μέρος στο προκριματικό. Θα ξεκινήσει από τις 4 μέχρι τις 8 είναι. Νομίζω ότι ο Πετρούνιας θα αγωνιστεί και γύρω στις 7 παρά είναι το γκρουπ του. Και ο Πετρούνιας διεκδικεί, θα περάσει. Εγώ δεν είστε θέμα. Φυσικά είναι πάντα ένας προκριματικός και καλό είναι να κρατάμε πάντα μία. Έτσι μια λίγο χαμηλά το πύχη για να περάσει ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής Τρίκους για να είναι την Παρασκευή στο τελικό και να διεκδικήσει το ένατο χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
4: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κλείνοντας, να κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί είδαμε χθες δύο αναρτήσεις της Δραγκομίροβα που κάνει το έπταφλο.
3: Ναι, τι έχει συμβεί εκεί? Έχει γίνει χαμός για την εμφάνισή της με τα στρασάκια και το βάψιμο.
0: Εμείς κρίνουμε έναν αθλητή από τις επιδόσεις του.
3: Εννοείται.
0: Η Δραγκομίροβα, που είναι ένα κορίτσι ταλαιπωρημένο, που έχει έρθει από τη Βουλγαρία, στη Θεσσαλονίκη, εκεί στην Καλλικράτεια, Χαλκιδική, πολύ μεγάλη προσπάθεια και μπράβο της, γιατί είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος και στο έπταφλο και στα αγωνίσματα που κάνει. Την κρίνουν γιατί βάφεται κλπ. Λοιπόν, αυτοί όλοι.
3: Ποιον ενοχλεί τώρα αυτό, πραγματικά
0: όλοι
3: δηλαδή.
0: Αυτοί που κρίνουν οι περισσότεροι, τα 2/3, μικρού στο σχολείο, το δημοτικό δεν του παίζαν καλά παιδάκια και έχουν κόμπλεξ. Λοιπόν, δεν μα ενδιαφέρει. Η κοπέλα έτσι βγάζει το εγώ τη, μπράβο τη. Εμεί την κρίνουμε σαν αθλήτρια που για μένα πιστεύω ότι είναι πολύ καλή. Ήταν και άτυχη το Μπέρμιγχαμ που.
3: Όπα, νομίζω ότι πραγματικά Δημήτρη, καμιά φορά δεν έχει ο κόσμο με τι να ασχοληθεί.
0: Ναι, υπάρχει και μια ανάρτηση τη Μαρία Μαγκούλια, προαθλήτρια της σφαιροβολίας, η οποία πήγε στο Μπέρμιγχαμ, δεν πέρασε στον τελικό και γράφει ότι θα σε ενδιαφέρει μόνο όταν κάποιος πάει στο τελικό και όλους τους άλλους που δεν πάνε τους θεωρείται ένα τίποτα και βγάζει την κοπέλα την πικρία της, μια κοπέλα που ξεκίνησε από την Κάλυμνο, από εκεί ξεκίνησε την αθλητική της πορεία και είναι η προαθλήτρια Ελλάδος στη σφαιροβολία, πήγε στο Μπέρμιγχαμ, προσπάθησε σε ένα αγώνισμα πολύ δύσκολο στη σφαιροβολία. Και γράφει και αυτοί για τους τύπους που κάθονται και τις τύπισες που κάθονται στο πληκτρολόγιο και γράφουν στον καναπέ τους. Λοιπόν, άνθρωποι που δεν έχουν φορέσει μια φόρμα, δεν έχουν κάνει ένα λεπτό αθλητισμό και μικρούς στο σχολείο δεν τους παίζανε, καλύτερο είναι να μας απαλλάξουν από τα σχόλιά τους τα αθλητικά και να μην ασχολούνται καθόλου.
3: Δεν κάνουν μόνο αθλητικά σχόλια, να ξέρεις Δημήτρη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι και εδώ τους συναντάμε.
4: Ναι,
3: μακάρι
4: σχόλια να στον αθλητισμό, αλλά υπερβαίνουν αυτόν.
0: Αυτά τα παιδιά κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Κάποια, μην κοιτάμε, γιατί ο Καραλής κρίνοντας πριν φύγει από τον Μπέρμιγχαμ είπε μην κοιτάτε, λέει, μην ασχολείστε, λέει, μόνο με μένα και τον Ντεντόγλου, να γράφετε και για τα άλλα παιδιά, να λέτε και για τα άλλα παιδιά. Που φυσικά εννοείται ότι λέμε και για τα άλλα παιδιά, αλλά το επισήμανε και ο Εμμανουήλ Καραλής. Έτσι λοιπόν, μην τώρα η προσπάθεια του κάθε αθλητή είναι σεβαστή. Είτε είναι πρώτος, είτε είναι μέσα στην 20η, είτε είναι πιο κάτω.
4: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
5: Real FM.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δεν

0: τώρα θέλεις να σου πω ποια είδηση δεν είπε ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Είναι μία από τις πιο απίθανες ιστορίες γύρω από αθλητική διοργάνωση. Οπα. Αυτή η είδηση έρχεται από την Ινδία, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί γίνεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάντμιντον. Εντάξει, ναι. Εσύ μπορεί να μιλες τι είναι μπάντμιντον και τέτοια, αλλά.
1: Όχι, είναι πολύ σκληρό άθλημα, πρέπει να σου
0: εκεί.
1: Πω.
0: Έχουν επιστρατεύσει, λέει, ακόμη και ανθρώπους που μιμούνται τις κραυγές των μεγαλόσωμων μαϊμούδων λαγκούρ για να κρατήσουν μακριά τους μικρότερους μακάκους από το γήπεδο, γιατί μπαίνουν μέσα και γίνεται χαμός. Χαλάνε το πρωτάθλημα, βρε αδερφέ.
1: Στο μπάντμιντον.
0: Ναι.
1: Η λαγκούρ.
0: Ναι, η λαγκούρ. Τους ξέρεις και από χθες.
1: Όχι, γιατί ήξερα τον μπάντμιντον.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άρα μπαίνουν, τα έχουν σε τα γήπεδα, λοιπόν. Τα έχουν κάπου κοντά στη ζούγκλα, όπου κυκλοφορούν.
0: Όχι, αυτοί μπορεί να κυκλοφορούν και εκτός.
1: Οι λαγκούρ.
0: Να είναι έτσι οι λαγκούρ.
1: Οπότε, δηλαδή μπαίνουν και στον αστικό ιστό.
0: Υπάρχουν τώρα εδώ, άνοιξαν θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η είδηση.
1: Για τους πιθήκους. Α, για ανθρώπους.
0: Όχι, για ανθρώπους που μιμούνται τις φωνές.
1: Γιατί δεν παίρνουν αυθεντικούς λαγκούρ. Θα τους βγουν και
0: φθηνότεροι. Για να διώξουν τους λαγκούρ.
1: Όχι, περίμενε. Τους μακάκους θέλουν να διώξουν. Ποιους πιθήκους
0: θέλουν
1: να διώξουν.
0: Είναι κάποιο είδος, ας πούμε, μικρότερου μακάκου.
1: Ναι.
0: Που μπαίνει μέσα στα γήπεδα, κάνει εκεί λίγο χαμούλη και χαλάει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και βρήκαν ανθρώπους που μπορούν να μιμηθούν τη φωνή τους.
1: Γιατί δεν παίρνουν λαγκούρ, κανονικού σου λέω.
0: Πού να ξέρω, Χριστιανέ μου τώρα. Πιστεύεις ότι εγώ έχω εντρυφήσει τώρα στους λαγκούρ και στους μακάκους.
1: Πολύ έξοδοι είναι εκεί στην Ινδία με το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάντμιντον.
0: Α, και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν θέμα και με τα περιστέρια, θέλω να σου πω. Έχουν δημιουργήσει και αυτά προβλήματα. Λοιπόν, έχει διακοπεί, λέει, αγώνας δύο φορές εξαιτίας των περιτομάτων που έπεσαν μέσα στον αγωνιστικό.
1: Συγγνώμη, σε τι γήπεδο το κάνουν το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάντμιντον?
0: Δηλαδή είναι
1: ανοιχτό από παντού. Ρε παιδιά, πάρτε τεχνογνωσία εδώ πέρα. Θα είχαμε αρκετά προκάτε γήπεδα, θα τα είχαμε κατασκευάσει με πολλά δισεκατομμύρια.
0: Ναι,
1: και
0: μπράβο.
1: Θα ήταν εδώ πέρα τα πάντα.
0: Πτυσσόμενα τα παίρνω και τα πάω κάπου αλλού μετά.
1: Και δεν θα χρειαζόμαστε να μιμούμαστε τους λαγκούρ, θα είμαστε λαγκούρ από μόνοι μας.
0: Έτσι, κάπως ευχάριστα, παιδί μου, να αποχαιρετήσουμε σήμερα. Δεν
1: να
0: μπορώ,
1: το κάνουμε και αυτό.
0: Γιατί και γκρινιάξαμε σήμερα και είπαμε και τα μιζερά μας, είπαμε και τα σοβαρά μας. Λοιπόν, έπρεπε να σας αποχαιρετήσουμε κάπως ανορθόδοξα και λίγο πιο αισιόδοξα. Λοιπόν, για 4 ώρες στα μικρόφωνα του Real FM ήταν ο Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και η Αλισάβετ Σαλαμάρα και η Μαρία Χριστοδούλου, προηγουμένως ο Γιώργος Τσιμπελεκίδης και η Εύη Βουγγικλιώτη στο 211-200-8200 και όλοι εσείς σας ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Είναι πραγματικά εξαιρετικό για εμάς να βλέπουμε τέτοια συμμετοχή σε αυτήν την εκπομπή που παραμένει στην καρδιά του καλοκαιριού. Σας ευχαριστούμε και τα λέμε αύριο.
0: Να περνάτε όμορφα.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα.
7: κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το Ιράν εξετάζει χτυπήματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές κοντά στο Ιρανικό καθεστώς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκλεισε το παράθυρο του διαλόγου με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι δεν διεξάγεται καμία συζήτηση και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι τα στενά τορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Άνοδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζουν οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο παρουσιάστηκε βλάβη στον ουραίο Έλικα, ενώ αναμένεται η απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας του πιλότου με τον πύργο ελέγχου λίγο πριν την πτώση. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου, προχώρησε το λιμενικό, μεταφέροντας στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στη League Face του Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο προκρίθηκε ο Λεβαδιακός κερδίζοντας με 2-0 τον Αστέρα της Τρίπολης. Πρόκριση και για τον Ατρόμητο που απέκλεισε με 3-1 τον Πύργο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
6: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.

0: Πάντα μα πάντα Στεφανία μου, πάντα. Όταν είναι να φύγουμε για ταξίδι, να φύγουμε για διακοπές, γεμίζουμε το ρεζερβουάρα του αυτοκινήτου. Είτε το πάρουμε το αυτοκίνητο μαζί, είτε δεν το πάρουμε.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Τι θες, ακούς πολύ ή δεν ακούς καθόλου?
1: Ακούω, δεν ακούω τίποτα, αλλά δεν πειράζει.
0: Τώρα, ένα, δύο, τεστ.
1: Δεν ήθελα να μ' ακούω, ας το κλείστο.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ακούς εμένα και πρέπει να ακούς και τους συνεντευξιαζόμενους, οι οποίοι θα είναι πάρα μα πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Και έχω τραγούδι να σου αφιερώσω.
1: Αφιέρωσε.

0: Δεν ασχολείται καθόλου. Δεν διαβάζει τις εφημερίδες.
1: Τι να κάνω, μου άρεσε ο περίπατος 6 ώρων στο διάστημα. Θέλω να πω κι εγώ.
0: Να περπατήσεις 6 ώρες στο διάστημα. Εδώ δεν μπορούμε να περπατήσουμε μισή ώρα για να πάμε από το ένα σημείο Α στο σημείο Β και παίρνουμε το αυτοκίνητο. Εσύ ναι. Θέλεις και 6 ώρες να περπατήσεις στο διάστημα.
1: Αυτά τελειώσανε.
0: Τι
1: τελειώσανε.
0: Ποια τελειώσανε.
1: Φέτος θα περπατάω.
0: Φέτος
1: λοιπόν, η αστροναύφη Σοφία Ντενό έγινε
0: από το
1: ενικό.gr
0: στο Real FM
1: που ολοκληρώνει διαστημικό περίπατο.
0: Wow.
1: Πάνω από 6 ώρες διήρκησε επιχείρηση και στόχο την αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακής κεραίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω αν περπατήσω, αλλά εντάξει. Εξάωράκι δεν ξέρω, αλλά μία ωρίτσα την έχω.
0: Ούτως ή άλλως. Εσύ, Στεφανία μου, δεν περπατάς.
1: Πετάς. Γι' αυτό πρέπει να πάω στο διάστημα, κατάλαβε.
0: Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη, φτάσαμε ήδη στο μέσο της εβδομάδας, 19 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:42 πρώτα λεπτά.
1: Τώρα καλά, τώρα θα βραδιάσει λίγο.
0: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους εσάς, για εμάς τους πρωινούς τύπους. Είναι απογευματάκι τώρα πάνω κάτω. Θα δύσει ο ήλιος 15 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε τη 231η ημέρα του έτους και υπάρχει λόγος που ξεκινήσαμε έτσι και αφιερώσαμε βεβαίως το Smoke on the Water στη Στεφανία Κασίμη, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί που ήσουν στοιχείο, όσο να είναι, ένα Smoke on the Water. Αλλά υπάρχει κι άλλος λόγος, διότι έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές και το σημερινό ημερολογιό μας. Για ακούστε αυτόν τον κύριο.

0: Ονομάζεται Ιαν. Πάμε έλα, πάλι. Έλα. Έλα, πάμε από μαύρο. Ονομάζεται Ιαν Γκίλαν. Είναι αυτή η φωνάρα, η φωνή των Deep Purple. Ένα συγκροτηματάκι εκεί.
1: Μικρό, μικρό.
0: Μικρό συγκροτηματάκι.
1: Ένα μικρό.
0: Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Ιαν Γκίλαν και μας έχει χαρίσει ασφαλώς απίστευτες στιγμές όπως αυτή.
1: Εσύ που είσαι ροκάς, θα ήταν από τους αγαπημένους.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, από ένα σημείο και έπειτα ήμουν και στο πιο σκληρό.
1: Πιο σκληρό.
0: Πιο σκληρό, παιδί μου, δηλαδή.
1: Από Deep Purple, σκληρό.
0: Ναι, καμία. Εδώ είναι ροκ, ρε παιδί μου. Είναι το απάβγασμα του ροκ, ας πούμε. Black Sabbath, Led Zeppelin.
1: Έχεις τραγουδήσει, νομίζω, για τους Black Sabbath.
0: Αν έχω τραγουδήσει.
1: Ο Γκίλαν.
0: Ο Ιαν Γκίλαν για τους Black Sabbath.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι. Ο David Coverdale έχει τραγουδήσει για τους Black Sabbath. Α, όχι, για τους Deep Purple. Στους Black Sabbath ο Dio είχε αντικαταστήσει κάποια στιγμή τον Ozzy.
1: Εντάξει.
0: Ναι, γινόταν ένα μαλευρά σε εκείνη την περίοδο. Όταν κάποιος έφευγε, πήγαινε κάποιος άλλος, μετά ξανάφευγε, ξαναρχόταν και έκανε και έρανε όλη αυτή τη ιστορία. Μετάλλικα μετά, Manowar, Iron Maiden.
1: Ναι.
0: Scorpions.
1: Ωραία.
0: Scorpions, οι οποίοι όλοι νομίζουν ότι ξεκίνησαν την καριέρα τους με το Wind of Change.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, το 1989-90 ποτέ ήταν. Και ο πρώτος τους, η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά είναι από το 1969. Τι μαθαίνεις πρωί-πρωί,
1: ε? Έχω
0: και
1: άλλες
0: άκρησες πληροφορίες. Αν δείτε πώς με κοιτάει,
1: όχι,
0: ρε παιδιά, είναι σε μια φάση.
1: Όχι.
0: Μα τι λέει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Να πάω σε πιο ενδιαφέροντα πράγματα για σένα. Σήμερα,
1: με σαν... είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για μένα.
0: Ναι, ναι. Σαν σήμερα έχει γενέθλια, γεννήθηκε το 1968.
1: Στείλτε εσείς που έχει τραγουδήσει ο Γκίλαν, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, στείλτε.
1: Γι' αυτό σιωπώ.
0: Α, ο Γκίλαν έχει τραγουδήσει και στους Black Sabbath. Μου έχει διαφύγει. Δεν αποκλείεται, δεν σωστά τότε. Προφανώς δεν έκανε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, το 1968 γεννήθηκε ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστοσανίδας. Ιστιοσανίδας. Ιστοσανίδα είναι άλλο πράγμα. Κάτι άλλο.
1: Ιστοσανίδα.
0: Νικόλαος Κακλαμανάκης, τον θυμάσαι τον Νικόλαο.
1: Μακρινός
0: ξάδερφος ο Νίκος ο Κακλαμανάκης. Θα μου πεις, ρε παπαδάκι, πόσο ο Κακλαμανάκης είναι ψηλός. Μακρινός ξάδερφος.
1: Α, μπράβο. Ναι, ναι.
0: Από κάτω, από τα μέρη μας.
1: Ωραία,
0: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Λοιπόν, επίσης, σαν σήμερα το 1883 γεννήθηκε η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ.
1: Αυτό.
0: Ε. Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας με καθοριστική επιρροή στη γυναική ετοιμασία του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα.
1: Βασίλισσα της μόδας.
0: Ναι, μέχρι σήμερα αυτό το αρωματάκι, το Κοκό Σανέλ, δηλαδή.
1: Ποιο αρωματάκι, φορά... παιδί μου, το αρωματάκι σε ένα σιούχι από την Κοκό Σανέλ.
0: Θα σου πω όμως το γιατί.
1: Α.
0: Διότι κάθε φορά όταν, ας πούμε, έτσι ξεκινάς μια καινούργια σχέση, αυτό το Νατάλο, και κάνεις αυτή τη χαζή ερώτηση, αγάπη μου, τι θα ήθελες ως πρώτο δώρο, σου λένε όλες Σανέλ.
1: Άρωμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ίσως να βιάζονται να χωρίσουν μαζί μου.
1: Ίσως,
0: διότι
1: δεν
0: το άρωμα
1: ξέρω,
0: είναι
1: έχεις...
0: χωρισμός, δεν ξέρω.
1: Μισό λεπτά. Εγώ δεν έχω ζητήσει ποτέ τέτοιο δώρο. Γενικά δεν έχω ζητήσει δώρο, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά τέτοιο ποτέ. Εσύ, Μαρία μου, ποτέ.
0: Ναι.
1: Πού μπλέκεις, θέ μου.
0: Άσα να πάνε. Δεν είπα ότι έχω περάσει εύκολα στη ζωή μου. Αστειεύομαι βεβαίως. Έχω πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες.
1: Και όλες ζητάνε το άρωμα της Σανέλ.
0: Βρε παιδάκι μου, εντάξει, ένα ποσοστό 70%, 80%.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Μην
0: ναι,
1: μου
0: ναι, ναι. Άλλες, ας πούμε.
1: Αυτό ξέρεις ίσως γιατί.
0: Από τι ξεκινάει, ναι.
1: Μήπως προσπαθώ να σκεφτώ τώρα, κάνω εικασίες. Μήπως ξεκινάνε από το άρωμα, γιατί έτσι θα μπορούσα να το εξηγήσω, για να φτάσουν στην τσάντα.
0: Α, ναι. Ενώ. Το μαράκι μου από την τσάντα ξεκίνησε.

0: Και επειδή λοιπόν η Στεφανία αναφέρθηκε 6 ώρες λέει περπάτημα στο διάστημα.
1: Ναι.
0: Τι έπαθες, παιδάκι μου.
1: Έχει τραγουδήσει ο Ιαν Κίλνερ με τον Μιχάλη Ρακιτζή.
0: Αυτό το ξέρω, ναι.
1: Όχι.
0: Μπορούμε να το βρούμε, σας παρακαλώ πολύ. Είναι το I wanna get away, get away, get away. Ναι. Τζιβελέο. Ο κύριος Τζιβελεκίδης. Ναι. Να το βάλουμε. Εννοείται. Δεν το ήξερες.
1: Τώρα που το είπε κάτι, είπα, αλλά δεν το θυμόμουν. Ναι. Ο Παύλος μας το λέει. Πολύ καλημέρες.
0: Καλημέρα. Ασφαλώς ένα φοβερό ντουέτο και μάλιστα το βίντεο κλιπ, αν δεν μου απατάει η μνήμη μου, είναι στη Σαντορίνη γυρισμένο.
1: Μπράβο.
0: Εκεί στο απόλυτο λευκό, στην καλδέρα.
1: Το είχα ξεχάσει.
0: Ιαν Γκίλαν με Μιχάλη Ρακιτζή. Άμα το. Περίμενε, θα σου το στείλω εγώ. Πρόσεξε, επειδή είπε για το περπάτημα στο διάστημα. Σαν σήμερα το 1960, η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5.
1: Ωραία.
0: Με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα
1: που γύρισαν σόι.
0: 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά.
1: Ωραία.
0: Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη ημέρα με όλα τα ζώα σώα και τους αρουραίους.
1: Αυτό είναι το βασικό, μην τους ξεχάσουμε.
0: Τους δύο αρουραίους. Ναι, τους έφεραν πίσω, δεν τους άφηναν εκεί. Άμα τους άφηναν
1: εκεί,
0: θα έσκαβαν το φεγγάρι.
1: Ρε, εσύ δεν αφήνουμε τους αρουραίους εκεί να πάμε και τις κατσαριδούλες εκεί πέρα στο διάστημα.
0: Ναι.
1: Να τις αφήσουμε.
0: Κάτι είχε γίνει φέτος με τις κατσαριδούλες.
1: Ναι, ενώ πέρυσι δεν είχε γίνει τίποτα.
0: Πέρυσι δεν το είχα αισθανθεί.
1: Εν τω μεταξύ, έχω γυρίσει 2 εβδομάδες, έχω βρει το σπίτι μου ζωικό βασίλειο.
0: Α, για πες.
1: Στα μπαλκόνια, έχει διάφορα.
0: Έχεις βάλει και εισιτηριάκι. Ελάτε να δείτε το ζωικό.
1: Είναι τέτοιο ζωήφιο που υπάρχει στο μπαλκόνι, δεν είναι. Μυγάκια. Τι, δεν ξέρω και τι είναι κιόλας. Θα αρχίσω να τα βγάζω φωτογραφία, να ρωτάω το AI τι είναι.
0: Α, να σου πω, αυτό πέφτει μέσα.
1: Ναι.
0: Εγώ διάφορα εκεί που έχουμε στην αυλή, στο σπίτι, τα οποία δεν ξέρουμε τι είναι και τα φωτογραφίζουμε και τα ρίχνουμε μέσα στο AI, μας δίνει συνέχεια, κατά ένα πολύ μεγάλο έτσι ποσοστό, μας δίνει την ίδια απάντηση.
1: Ότι τι είναι.
0: Ότι είναι πράσινους λόφτους, κοκολόφτους ή δεν ξέρω εγώ τι.
1: Όχι, εμένα είναι πολύ ακριβές.
0: Είναι πολύ ακριβές. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Στις εκτιμήσεις του και τις προβλέψεις.
0: Μήπως να σου δώσω λίγο να κοιτάξει τις ρυθμίσεις μου.
1: Θα σου δώσω. Πάντως εγώ στο χωριό που είδα κάτι. Το οποίο δεν ήξερα τι ήταν, δεν το είχα ξαναδεί στο χωριό στοιχείο.
0: Παιδιά μου, αρέσει το πώς το θέτει. Που είδα κάτι που δεν ξέρω τι ήταν.
1: Είδα κάτι, έκανα, δεν το είδα. Έφυγα. Έφυγε και αυτό. Το φωτογράφησε. Δεν έφυγε. Κάπου πήγε λίγο πιο δίπλα, έτρεξε πολύ γρήγορα. Η ταχύτητά του με προβλημάτισε.
0: Εντάξει.
1: Πήγε, κάθισε πάνω σε ένα στρώμα θαλάσσης, το φωτογράφησα. Το έβαλα στο AI.
0: Και τι σου έγραψε.
1: Δυστυχώς αυτό που δεν ήθελα. Και
0: ακρίδα.
1: Δεν περίμενα. Ακρίδα, όχι, δεν με νοιάζει. Κατσαρίδα. Στο χωριό. Κατσαρίδα. Πού, στο χωριό.
0: Στο χωριό Κατσαρίδα. Ανήκουστο. Πρώτη φορά το ξανακούω.
1: Εκεί στο χωριό δεν είχα δει κατσαρίδα ποτέ.
0: Πού δεν είχες δει κατσαρίδα. Άμα δεν υπάρχουν κατσαρίδες στο χωριό, πού θα υπάρχουν.
1: Ποτέ.
0: Γενικότερα όλα τα ζωήφια, να ξέρεις.
1: Εγώ δεν είχα δει ποτέ.
0: Αναπτύσσονται περισσότερο και πιο γρήγορα.
1: Δεν είχα δει ποτέ κατσαρίδα στο χωριό. Τέλος. Τέλος πάντων.
0: Μήπως όταν ήσουν μικρή και έβλεπες κατσαρίδα, η μαμά σου και ο μπαμπάς σου λέγανε ότι είναι κάτι διαφορετικό.
1: Όχι. Έδωσα το σήμα. Δεν με πίστεψαν.
0: Α. Σας το έχω στείλει. Το production.
1: Μετά από 2 μέρες,
0: ναι.
1: Εκεί που ήμουν στην κουζίνα, ξαφνικά βρέθηκα πάνω στο τραπέζι της κουζίνας.
0: Μάλιστα. Πάντως θέλεις να σου πω κάτι.
1: Ήταν τελικά η ίδια, η φίλη της, η αδερφή της.
0: Τη φώναξες.
1: Δεν ξέρω.
0: Με το όνομά της, κάτι οτιδήποτε.
1: Ναι. Αυτά. Μάλιστα. Ένα βράδυ χάλασε.
0: Η κατσαρίδα χάλασε.
1: Το δικό μου βράδυ χάλασε.
0: Α, αυτό εννοείς.
1: Θέλω να σου πω ότι πήγα σε όλο το χωριό να ρωτήσω αν υπάρχουν κατσαρίδες, αν έχετε δει ποτέ εδώ.
0: Και τι σου είπαν, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν σου είπαν, όχι.
1: Ναι, μου είπαν κάποιοι, ναι, έχει κάθε χρόνο.
0: Όχι,
1: ναι, σου λέω, ναι.
0: Μα αυτό λέω, είναι δυνατό.
1: Ναι, εγώ δεν είχα δει.
0: Πάντως να ξέρεις. Τι είναι πιο γρήγορο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, από την κατσαρίδα την οποία είδες. Όπα, περίμενε. Μην βιαστείς να απαντήσεις. Τι είναι ακόμα και πιο γρήγορο και από την ταχύτητα του ήχου.
1: Του φωτός. Τι
0: είναι, μπορείς να φανταστείς.
1: Τι.
0: Η κόρνα του Έλληνα οδηγού όταν είσαι στο φανάρι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Για πες λίγο.
0: Τι να πω. Ναι, να πάω εγώ. Θα πάω εγώ, περίμενε, 30 λεπτά. Έφυγε, παιδιά, δεν. Λοιπόν, διότι αυτό το φαινόμενο το οποίο υπάρχει, ρε παιδιά, χειμώνα, καλοκαίρι, όποια εποχή και να έχουμε, είτε είναι άδειοι δρόμοι, είτε είναι γεμάτοι, με το που πας και περιμένεις, είσαι στο φανάρι. Είναι κόκκινο. Κόκκινο, ξέρετε, σταματάμε. Και περιμένεις να ανάψει πράσινο. Ρε παιδιά, με το που ανάβει το πράσινο, πρώτα απ' όλα να ξέρετε το εξής. Έτσι, οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Όταν έχεις μέσα την πρώτη, την ταχύτητα και πατάς το συμπλέκτη, είναι θέμα χρόνου για το πότε θα πας για δίσκο πλατό. Έτσι είναι, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Άρα λοιπόν, με το που ανάβει πράσινο το φανάρι, αν δεν έχεις αυτόματο αυτοκίνητο, τι κάνεις? Πατάς συμπλέκτη, βάζεις την πρώτη και ξεκινάς. Όμορφα, όμορφα. Ο άλλος, ο οποίος είναι από πίσω όμως, με το που γίνεται το κόκκινο πράσινο, ακούς αυτομάτως σχεδόν παράλληλα, λες και μετράει από μέσα του. Μπιπ. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή φτάνεις στο σημείο εκείνη την ώρα να πεις ότι, μα καλά, ποιον έχω από πίσω μου? Το Usain Bolt, να πούμε, της κόρνας? Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Πραγματικά είναι φοβερό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω στις πολύ όμορφες και ενδιαφέρουσες γωνίες του σημερινού ημερολογίου μας, της σημερινής μας ατζέντας, πιο γρήγορη και από την κόρνα είναι η Στεφανία. Ναι. Μάλιστα. Η Ελλάδα επανέρχεται το 1980 στο ΝΑΤΟ. Με ανοιχτό όμως το θέμα του Αιγαίου. Με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Λοιπόν, το τι σημαίνει αυτό, νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει. Το 1991 επίσης, σαν σήμερα, είχαμε το πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές, όπου ανατρέπουν τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, τον Μιχάηλ Γκορμπατσόφ. Και το 2016 μας έκανε υπερήφανους η Κατερίνα Στεφανίδη, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4.85. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, που ακόμα είναι σε επάλξεις, η Κατερίνα. Έχει γίνει και μανούλα, έχει γίνει και μανούλα. Και μπράβο της, διότι να ένα ζωντανό παράδειγμα που δείχνει ότι ρε παιδί μου, τα πάντα, έστω και με πάρα πολλές δυσκολίες, μπορούν να χωρέσουν στη ζωή μας. Αυτό. Πολλά τα μηνυματάκια, πάρα πολλά τα μηνυματάκια.
1: Πάρα πολλά τα μηνυματάκια. Ο Παπαδάκης εδώ πέρα διάβασε όλο το ημερολόγιο.
0: Δεν το διάβασα όλο. Δεν διάβασα για τον Οκταβιανό Αύγουστο.
1: Πάλι καλά.
0: Που ήταν ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος υιός του Ιούλιου IV, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Πέθανε το 14.
1: Ωραία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε.
0: Από το 14.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα και θα έχουμε πάρα πολλές συνεντευξούλες. Όσες προλαβαίνουμε δηλαδή. Μετά τις 11.30 θα συζητήσουμε για την ακρίβεια, η οποία προφανώς θα είναι και το βασικότερο, θα συνεχίσει να είναι το βασικότερο πρόβλημα όλων μας και αυτό τον χειμώνα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλά ακόμη. Να δούμε πώς, ξέρεις, λέγαμε και χθες ότι υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν πήγαν, δεν κατάφεραν να πάνε διακοπές φέτος, όπως και πέρυσι, τα δείχνουν οι έρευνες. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι επιλέγουν να νοικιάσουν διαμερίσματα για να μαγειρέψουν, να μαγειρέψουν στο σπίτι κατά τη διάρκεια των διακοπών, για να γλιτώσουν τα έξοδα της ταβέρνας.
0: Σωστό.
1: Και του καφέ και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε να δούμε πού βρίσκονται οι τιμές.
0: Είναι μια δύσκολη, μια πάρα πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη χρονική συγκυρία. Είναι ένα δυσκολότερο καλοκαίρι σε σχέση με το περσινό και τουλάχιστον αυτό το καταγράφουν διάφοροι, πώς να το πω ρε παιδί μου, άνθρωποι που βρίσκονται γύρω, και εμείς το αισθανόμαστε, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον περίγυρό μας, που δεν τα βγάζουν εύκολα πέρα. Είναι η ακρίβεια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι της καθημερινότητάς μας η μεγαλύτερη δυσκολία αυτή τη στιγμή. Τώρα, γιατί δεν το έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, ναι, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Και έχω την εντύπωση ότι θα δώσει απαντήσεις, μάλλον θα ερωτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης στις 6 Σεπτεμβρίου, στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στους δημοσιογράφους, πάντα στο περιθώριο των εγγενείων της ΔΕΘ. Αλλά λίγες μάλλον ώρες, όχι 24, το βράδυ του Σαββάτου, θα τον έχουμε ακούσει, θα έχουμε ακούσει με πολύ προσοχή την ομιλία και τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, τις οποίες περιμένουμε πώς και πώς όλοι μας, πολύ περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες. Έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη η κυβέρνηση και αυτό πρέπει να το πούμε. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Από αυτά τα οποία έχουμε πει και έχουμε δώσει και ως επίπεδο πληροφοριών, τι ψάρια θα έχουμε πιάσει. Και βεβαίως ελπίζουμε να τα έχουμε πιάσει όλα τα ψάρια.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Καλά, όλα τα ψάρια ποτέ δεν τα πιάνουμε, το ξέρεις.
0: Το λέω από την άποψη ότι εάν αυτά τα οποία έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εάν τα ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη, θα είναι προς ιδιωτική κατεύθυνση όσον αφορά στους χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλόμισθους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
1: Σίγουρα στο πακέτο των μέτρων. Καταλαβαίνω ότι επειδή είναι και προεκλογική χρονιά.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει και κάποια έκπληξη, η οποία δεν. Δεν την έχει πιάσει, δεν έχει πιαστεί στα δίχτυα των δημοσιογράφων. Αυτό που είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει ένα πλέγμα μέτρο που ο στόχος είναι να μπορεί να απευθυνθεί σε μεσαία τάξη, σε ελεύθερους επαγγελματίες, ταυτόχρονα σε επιχειρήσεις, σε μισθωτούς, σε συνταξιούχους. Νομίζω ότι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα βρεθούν και οι συνταξιούχοι, δηλαδή αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο επίκεντρο των εξαγγελιών. Έτσι. Και η προκαταβολή φόρου που λέγαμε, για την μείωση προκαταβολή φόρου, νομίζω ότι έχει βασική σχέση στο σχεδιασμό η κλιμακωτή μείωσή της και το διορθώσει το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης.
0: Οι αλλαγές που θα γίνουν εκεί.
1: Και το τέλος επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και θα δούμε τι θα γίνει και με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Άκουσα, μας τα έλεγε και ο κύριος Ρίος προχθές.
0: Άκουσα παραδείγματος χάρη, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα ένα σενάριο ότι αυτή η 13η σύνταξη, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, το επίδομα, στο πούμε έτσι, των 300 ευρώ, ότι σκέφτονται στο Μέγαρο Μαξίμου να το αυξήσουν και αυτό να φτάσει μέχρι τα 447 ευρώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούγεται πάρα πολύ έντονα, θα το δούμε. Αυτό. Μακάρι να είναι έτσι.
1: Να πούμε και μια καλημέρα και πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Γιώργο Αυτιά.
0: Ω, καλημέρα σας κύριε Αυτιά, κύριε Ευρωβουλευτά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, μας ακούει και τον ευχαριστούμε πολύ και του στέλνουμε την καλημέρα μας. Έκανε και μια ενδιαφέρουσα ερώτηση χθες ο κύριος Αυτιάς και το λέω και με αφορμή τις τουρκικές προκλήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί ζητεί από την Κομισιόν να κόψει τα κονδύλια στην Τουρκία ως απειλή την Ελλάδα.

0: καταγράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένος μαζί σου.
1: Φωνώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Το Ιράν εξετάζει χτυπήματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο με τρεις νεκρούς. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στον ουραίο Έλικα.
0: Real Traffic. Αντένα 105,3.
2: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Άκου τραγουδάρα, άκου τραγουδάρα.
1: Αυτό είναι.
0: 1992. Ε, ντουέτο, νομίζω ότι... Δεν. Για ακούσε το. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να μας πείτε στο ντουέτο ποιοι ακούγονται.

0: Με αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι, το καλοκαίρι του 1992. Γιατί μου κλείνει το μάτι?
1: Τώρα αλήθεια δεν κατάλαβε ότι σου κλείνει το μάτι.
0: Ουι.
1: Βάλε και το σαγκαπό.

0: Να ξέρεις, δίνω ωραία με το Σταγκαπό. Διότι έχω την εντύπωση ότι αδικήθηκε. Εάν πήγαινε τώρα Eurovision.
1: Πολύ μπροστά ο Μιχάλης Ραγκιτζής.
0: Συμφωνώ. Πολύ μπροστά.
1: Συμφωνώ.
0: Άντε, και επειδή τον έναν τον μαρτύρησε η Στεφανία, να μας πείτε ποιος είναι ο άλλος. Έχει γενέθλια σήμερα. Ο άλλος τραγουδιστής.
1: Βρε, τα είπαμε πριν.
0: Λέω όσοι μπήκανε τώρα.
1: Ε, εντάξει. Όλοι από την αρχή μας ακούν.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι.
1: Μαρτυριάρικο! Παπαδάκης εδώ, ναι.
0: Και η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου είναι η απόλυτα αρχόντισσα εδώ στο ραδιοθάλαμο. Στον κόμμα είναι.
1: Μαρτυριάρικο! Παπαδάκης εδώ, ναι.
0: Και η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου είναι η απόλυτα αρχόντισσα εδώ στο ραδιοθάλαμο.

0: τραγουδιστές.
1: Ναι.
0: Και ρε παιδί μου, λίγο ξέρεις, αλλάξουνε. Δεν ξέρω. Μήπως κατευνάσουμε τα πράγματα.
1: Κοίτα, τα
0: γιατί η κατάσταση είναι πολύ άσχημη στη Μέση Ανατολή.
1: Μετά τη δημοσίευση του χάρτη που δείχνει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος ή πριν? Γιατί γενικά είναι πολύ δύσκολο.
0: Καλά, ούτως ή άλλως είτε πριν είτε μετά.
1: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, πολύ αποκαλυπτικό. Θα δούμε και τις αντιδράσεις. Η Financial Times.
0: Α.
1: Την ξέρεις την εφημερίδα, ε?
0: Ακουστά την
1: είχαμε, είναι αστείο. Τώρα, κάναμε μία πλάκα με το Σπύρο πριν γι' αυτό. Οπότε.
0: Πάει καλά.
1: Καλά
0: αυτή.
1: Πάει καλά. Και στο web και στο. Γενικά πάει καλά. Κάνει αρκετά πράγματα.
0: Έχει ρεπορτάζ.
1: Έχει ρεπορτάζ. Ναι. Έχει ένα λοιπόν πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που λέει ότι το Ιράν φαίνεται να. Φαίνεται έτσι. Να σχεδιάζει χτυπήματα σε αμερικανικές υποδομές στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή επί ευρωπαϊκού εδάφους.
0: Και σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, σε αυτά τα εδάφη συγκαταλέγεται και η Κύπρος.
1: Είναι και η Βουλγαρία, δηλαδή έχουν σύμφωνα, επικαλείται πηγές που είναι κοντά στο ιρανικό καθεστώς. Και λένε αυτές οι πηγές ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει πιθανές επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στην νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβάνει τη Βουλγαρία. Και όπως είπε ο Σπύρος, και η Κύπρος.
0: Και
1: η Κύπρος βρίσκεται στο στόχαστρο σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής δράσης από την πλευρά της Αμερικής.
0: Την ίδια ώρα, να πούμε ότι έχει αρχίσει και δημιουργείται μια πάρα πολύ έτσι περίεργη και κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του. Εχθές το Ισραήλ κατηγόρησε ευθέως την Τουρκία ότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. Γενικότερα και σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ έντονα τα πράγματα, πολύ περίεργα και πάρα πολύ ανησυχητικά έως και επικίνδυνα. Και όλα αυτά γίνονται περιφερειακά της χώρας μας. Όλες αυτές οι κινήσεις και όλα αυτά τα γεγονότα. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι, ναι, να το πούμε, μη φοβόμαστε τις λέξεις. Ναι. Ούτως ή άλλως ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται στη σύγχρονη εποχή οι πόλεμοι είναι τελείως μα τελείως διαφορετικός με το πώς γινόταν στο παρελθόν. Δεν είναι λίγοι αυτοί λοιπόν που λένε ότι ο ιστορικός του μέλλοντος, όλη αυτή τη μακρά περίοδο των πολλών τελευταίων ετών, θα την ονομάσει ως τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι λίγοι πλέον αυτό.
1: Όχι,
0: το.
1: Δεν είναι λίγοι. Και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι σε πλήρες αδιέξοδο. Και ο Τραμπ είπε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Και το Ιράν επιμένει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά. Τα στενά του Ορμούζ τελικά τα οποία αποδείχθηκαν το βασικότερο όπλο τη. Τεχεράνης.
0: Και δεν σου δίνει και σένα την αίσθηση ο Τραμπ ότι τελικά όλο αυτό το οποίο συνέβη και όλο αυτό το οποίο δημιούργησε το δημιούργησε ακριβώς για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς?
1: Ναι.
0: Διότι εγώ έχω μια τέτοια γεύση στο στόμα μου.
1: Λοιπόν, κοίτα, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόβλημα. Βρίσκεται για άλλη μια φορά σε ένα αδιέξοδο, γιατί δεν μπορεί να κλιμακώσει. Δεν μπορεί να κλιμακώσει, εννοώ, σε στρατιωτικό επίπεδο, όπως έκανε στα μέσα του πολέμου. Και στην αρχή προφανώς. Δεν μπορεί να κλιμακώσει λοιπόν, γιατί έχει τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν μπορεί να κλιμακώσει γιατί η δημοφιλία του είναι σε ελεύθερη πτώση. Είναι στο χαμηλότερο επίπεδο
0: της
1: Προεδρίας Τραμπ. Έχει κατρακυλήσει 33% έναντι του ήδη χαμηλού 35% στην προηγούμενη έρευνα αυτού του μήνα.
0: Στο χαμηλότερο επίπεδο και από τις δύο θητείες του.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό, ότι έχει το χαμηλότερο και κατά τη διάρκεια που ήταν ο 45ος, αλλά και τώρα.
1: Είχε στην πρώτη θητεία το Δεκέμβριο του 17-33 επίσης.
0: Εννοείς το τέλος της, λίγο πριν τις εκλογές.
1: Τώρα λοιπόν, το 64%

0: 100% των πολιτών έχει αρνητική γνώμη για τα πεπραγμένα του. Οπότε δεν μπορεί να κλιμακώσει. Και επίσης ο Αμερικανός πλέον αισθάνεται στο πετσί του τον πόλεμο, γιατί τον αισθάνεται στην Αγγλία. Δηλαδή, καταλυτικό ρόλο για την πτώση της δημοφιλίας του έχει παίξει η αύξηση της τιμής της βενζίνης λόγω του πολέμου. Και ο ίδιος ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να είναι πόλεμο λίγων εβδομάδων. Έτσι, ναι. Αλλά τελικά.
1: Εντάξει, εξαρτάται πώς μετράει τις εβδομάδες.
0: Ναι, αλλά
1: ο
0: τελικά
1: Τραμπ.
0: Είναι κοντεύει να. Να συμπληρωθούν κοντεύουν να συμπληρωθούν 6 μήνες χωρίς ορατή διέξοδο, έτσι.
1: Μα μόλις πρόσφατα, την ώρα που πήγε να ανέβει στο Air Force One, αν θυμάμαι καλά το πλάνο, τον ρώτησαν στο πόδι οι δημοσιογράφοι ότι κύριε Πρόεδρε, μήπως τελικά αυτός ο πόλεμος έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο από όσο υπολογίζατε, και είπε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο ούτε καν.
0: Ναι. Λοιπόν, καλά, εντάξει, ότι η αμερικανική οικονομία στο προστάδιο ύφεση, και αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Δεν το καταλαβαίνει. Μια χαρά το καταλαβαίνει ο Τραμπ.
1: Μωρέ, μια χαρά το καταλαβαίνει, όπως να σου πω κάτι.
0: Και η Τεχεράνη το εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός ότι δεν μπορεί να κλιμακώσει στρατιωτικά και πιέζει υποθετικά την Τεχεράνη σε οικονομικό επίπεδο, που φαίνεται όμως ότι έχει αντοχές το Ιράν, και φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκε το διάστημα της εκεχηρίας για να ανασυνταχθεί, δεν ξέρω να. Ότι. Ναι.
1: Όπως επίσης είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζει ο 47ος, όπως το γνωρίζουμε και εμείς, ότι ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Έχει φτάσει, κινείται σε επίπεδα άνω των 91 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του Brent, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εμάς εδώ στη χώρα μας, μας ανησυχεί πολύ περισσότερο και μας προβληματίζει αυτό, διότι όταν ανεβαίνει το Brent, για κάποιο λόγο ανεβαίνουν αυτομάτως, λες και είναι συνδεδεμένα, ρε παιδί μου, με την κορδέλα του χρηματιστηρίου. Και με το που ανεβαίνει το Brent, ανεβαίνουν και οι τιμές στα βενζινάδικα, στην Αγγλία. Όταν πέφτει η τιμή του Brent, βεβαίως, εκεί το συστηματάκι είναι χαλασμένο. Δεν πέφτουν απότομα, δεν πέφτουν παράλληλα. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο επίσης η πολιτεία πρέπει να το δει και πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, γιατί το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ένας από τους πολύ βασικούς λόγους που πολλοί συμπολίτες μας δεν πήγαν διακοπές ή πήγαν για πολύ λίγες ημέρες ή πήγαν κάπου κοντινά ή ακόμα στο χωριό τους, δεν είχαν την πολυτέλεια να πάνε κάπου αλλού, είναι αυτός.
0: Ναι, βέβαια είναι αυτός.
1: Είναι η βενζίνη.
0: Βέβαια είναι αυτός. Εννοείται ότι είναι αυτός. Ή μπορεί να μην να πήγαν. Α πούμε, παράδειγμα, δεν ξέρω, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε λίγο τι έγινε στα μεγαλύτερα νησιά. Σε σχέση με τα μικρότερα νησιά. Το λέω γιατί τα νησιά θέλουν, ξέρεις, τα μεγαλύτερα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Το τη βενζίνη θε στοιχείο μεταξύ μας. Τεράστιο νησί. Στην Κέρκυρα, μεγάλο νησί.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εκεί λοιπόν στοιχείο, πόσο ήταν η βενζίνη στην Αγγλία? Διότι εδώ μας έλεγαν
0: στο
1: ότι
0: χωριό
1: γενικότερα,
0: κοντά 1,99.
1: Ναι. Πάλι καλά. Ναι. Γιατί υπήρχαν νησιά όπου όχι απλά η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης βενζίνης, είχε καβαλήσει, επιτρέψτε μου τη λέξη, τα 2 ευρώ, αλλά είχαμε φτάσει και στα 2,30, λέει, σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, το ότι σε ένα μεγάλο νησί όπως η Κύρος,
0: εκεί που έβαζα εγώ, έτσι, και είχε διαφορά βέβαια στο χώρο, τα βενζινάδικα στα χωριά σχέση με την πόλη είχαν διαφορά. Δηλαδή στην πόλη το είδα και κάποια στιγμή ένα 8,79, κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε όμως διαφορά, και όπως πάντα έχει, η αλήθεια είναι. Επειδή θα μιλήσουμε όμως για την ακρίβεια, δεν ξέρω αν θες, Σπύρο μου, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Θέλω, δεν θέλω. Εμένα ξέρεις ότι είναι ευχαρίστηση μου να μιλάω, αλλά η κυρία Χρυσοδούλου μας έχει κάνει νόημα.
0: Ούτως ή άλλως, Σπύρο μου, νομίζω ότι και αύριο θα συζητάμε ότι διέξοδο δεν υπάρχει, από ό,τι φαίνεται. Διέξοδος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
1: Μακάρι να διαψευστούμε και οι δύο, και από σήμερα μέχρι αύριο να έχει βρεθεί αυτή η διέξοδος.
0: Και από ό,τι φαίνεται δεν έχει, έχει μπλακεί και ο Τραμπ χωρίς σαφές πλάνο διεξόδου.
1: Όπως το λες. Λοιπόν, κυρία Χρυσοδούλου, δικό σας.

0: κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου, Πάτρα. Πανπελοποννησιακό στάδιο.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: διότι είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Οι Bee Gees, η Deep Purple και ο RoboCop μαζί. Όχι απλά θα πήγαινε σφαίρα, όχι απλά θα κέρδιζε.
1: Ναι, μου γιουπλιώτη, λέω ότι έπρεπε να το στείλαμε.
0: Ναι. Η Εύη είπε το εξής, ότι πρέπει να το ξαναστείλουμε.
1: Ναι, το έχουμε στείλει, προφανώς, τι να πει. Το έχουμε στείλει.
0: Εντάξει, παιδί μου, κρατήσουμε τον τίτλο, λίγο ένα ρηφάκι να αλλάξει κάτι οτιδήποτε. Ούτως ή άλλως όλοι αυτό κάνουν. Δεν βλέπεις να πούμε στην Ευρώπη. Έχω την εντύπωση ότι είναι όλα copy-paste. Όλα τα πάντα. Αλλάζουν ένα μικρό ρηφάκι και λένε καινούριο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και κάθεσαι και το ακούς και λες, βρε τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Εδώ πατάς το, πες το, αυτό το ματζαφλάρι που υπάρχει στο κινητό το 1900.
1: Το 2000
0: κάτι.
1: Το
0: 2002. Είδες, 2002. Πατάς αυτό το ματζαφλάρι, αυτό το application. Πες το ρε παιδί μου που βρίσκει τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Το πατάς στο κινητό.
1: Ναι,
0: και σου βγάζει. Το πρωτόλιο, όχι πρωτόλιο, λάθος, σου βγάζει το πρωτογενές τραγούδι.
1: Εντάξει.
0: Το πρώτο.
1: Το πρώτο, το original.
0: Το
1: αυθεντικό.
0: Ναι, και λες, μα αφού αυτό κατεβαίνει.
1: Εκτέλεση.
0: Ναι, αφού αυτό κατεβαίνει στη Eurovision, πώς είναι δυνατόν.
1: Ωραία.
0: Και όμως το ρίφ είναι κλεμμένο.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτά αυτό. Είναι τα καλά νέα. Ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, στην τηλεφωνική μας.
0: Για να μας δώσει τα κακά μαντάτα.
1: Γραμμή, πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλησπέρα κύριε Κασίμη, καλησπέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ξέρεις, αν ήθελα να τρολάρω τώρα θα ρωτούσα γιατί ασχολείται χρόνια ο κύριος Ραυτόπουλος με το θέμα της ακρίβειας εκπροσωπώντας δικαιώματα ουσιαστικά όλων των καταναλωτών της χώρας. Το 2002 οι τιμές ήταν οι ίδιες. Πώς ήταν οι τιμές σε σχέση με σήμερα?
0: 50 δραχμούλες πρώτα απ' όλα το μπουκαλάκι το νερό.
1: Το είχαμε ευρώ.
0: Είχαμε ευρώ, είχαμε περάσει στο ευρώ. Ήταν στο μετέχμιο, δεν ήταν?
2: Όχι, είχαμε περάσει.
0: Δεν ήταν η περίοδος που από 50 δραχμούλες το μπουκαλάκι το νερό στο περίπτερο έγινε 50 λεπτά. Και εμείς λέγαμε, εμείς τα χάπατα λέγαμε 50 δίναμε, 50 δίνουμε.
2: Έτσι.
0: Απλά η διαφορά ήταν ότι το δεύτερο το 50 λεπτό ήταν 175 δραχμούλες.
2: Ή το μπουκαλάκι την πορτοκαλάδα των 330 ml, την αγοράζαμε περίπου στα 30 λεπτά και σήμερα την αγοράζουμε 1 ευρώ και 20 λεπτά. Να μην πούμε και το σουβλάκι που έχει τετραπλασιαστεί.
1: Καλά, αυτό με το σουβλάκι. Έχει δίκιο ο κύριος Ραυτόπουλος. Ναι. Τι γίνεται με το σουβλάκι? Κύριε Ραυτόπουλε, τι εικόνα έχετε αλήθεια για το σουβλάκι? Ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Κοίταξε αυτό.
1: Το λαϊκό μας φαγητό.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές καταγγελίες και πολλά παράπονα από τους καταναλωτές, οι οποίοι είτε βρίσκονται στην εξοχική τους κατοικία, είτε στην πατρογονική τους κατοικία, είτε έχουν πάει διακοπές. Οι τιμές οι οποίες μας λένε, πριν από μισή ώρα περίπου μου στείλανε τιμές, προσέξτε, δεν μιλάω για μακριά από την Αθήνα. Μιλάω για μια απόσταση περίπου στα 130 χιλιόμετρα. Και πολύ κοντά, το λέω αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί, στα δηληστήρια. Mm-hmm. Στην Ακράτα, 2,19 η βενζίνη το λίτρο και 2,19 το πετρέλαιο.
0: Mm-hmm. 30 τώρα.
2: Ευρώ.
0: Στην
2: 30 ευρώ εξαπλώστα. Στην Ακράτα.
1: 30 ευρώ εξαπλώστρο.
0: Η μία.
2: 30 ευρώ εξαπλώστρο. Μάλιστα. Σαββατοκύριακα οι δύο τις έχουν 30 ευρώ. Και δεν μιλάω.
0: Παιδιά, με 30 ευρώ πας και αγοράζεις δύο σεζλόνγκ.
1: Το σετ.
2: Έτσι ακριβώς. Ή μας είπανε, μας λένε για τιμές εξωφρενικές αυτή την εποχή στα φρούτα. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι έχει η χώρα μας τουρισμό, αλλά όχι βρε παιδιά να έχουν σε Κυκλαδίτικα νησιά 29 ευρώ και 6 λεπτά τα σίκα. Για το όνομα του Θεού.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, κύριε Ραυτόπουλε. 29 ευρώ το κιλό τα σίκα.
2: Είπα και 6 λεπτά, μάλιστα. Γιατί μας στείλανε την απόδειξη, μας στείλανε και την φωτογραφία από το τελάρο στο Μανάβικο που ήταν η τιμή αναγραφόμενη.
0: Απίστευτο αυτό το πράγμα.
2: Και
0: απλά επειδή κατάγομαι από μια περιοχή που έχει παραγωγή εκεί στη Λακωνία, όχι τόσο μεγάλη όσο της Μεσσηνίας βέβαια, αλλά είναι αρκετά μεγάλη η παραγωγή. Και πουλάνε σίκα παντού. Ναι, σε αυτές τις τιμές.
2: Λυσμόνισα να σας πω ότι η ταμπέλα είναι από πάνω σίκα κοροπίου.
0: Σίκα κοροπίου.
2: Ναι. Που είναι μια από τις παραγωγικές περιοχές με σίκα. Έτσι καλλιεργούν πάρα πολλά. Σίγουρα. Αλλά όχι σε τέτοια τιμή. Και δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων ο παραγωγός να έχει πουλήσει παραπάνω από τρία, να πω πολλά λέω, αλλά λέω 3 με 3,5 ευρώ τα σίκα.
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια εμένα με ξεπερνάει το γεγονός ότι φύγανε σίκα από το Κοροπή για να πάνε να τα πουλήσουν που είπατε στην Ακράτα.
2: Όχι, αυτά είναι σε Κυκλαδίτικο νησί.
0: Σε Κυκλαδίτικο νησί. Α, εντάξει, okay.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, με το πάγωμα των τιμών εδώ το καλοκαιράκι,
0: ναι,
1: πριν φτάσουμε στις μειώσεις του Σεπτεμβρίου, τι έχει γίνει? Το λέω γιατί υπήρχε μία συμφωνία, υποτίθεται.
2: Κυρία Κασίνη, υπήρχε μία συμφωνία η οποία θα ξεκινήσει να ισχύει από τις 31 Αυγούστου. Οι τιμές αναφοράς των προϊόντων της Εθνικής Συμφωνίας, καταληκτική ημερομηνία που πρέπει να δώσουν και οι βιομηχανίες τις μειωμένες τιμές από 5% και πάνω, είναι η 27 Αυγούστου.
1: Αυτό είναι για τη μείωση όμως, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Συγγνώμη.
1: Για τη μείωση είναι αυτό.
2: Για τη μείωση από 5% και πάνω.
1: Ναι. Για το πάγωμα.
2: Υπάρχει αυτό που μας είπαν το Υπουργείο Ανάπτυξης ή η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή, ότι η Εθνική Συμφωνία έγινε να παγώσουν τα προϊόντα κατά τους 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, και μετά να ξεκινήσει η Εθνική Συμφωνία. Αυτό, να σας πω, σε πολλές των περιπτώσεων δεν ισχύει ούτε στην αστικά κέντρα, όπως είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και όλες τις πόλεις, Κρήτη. Δεν ισχύει όμως πολύ περισσότερο στις τουριστικές περιοχές. Είτε αυτές είναι στην υπηρετική Ελλάδα, είτε αυτές είναι στην ισχυρική Ελλάδα. Ακόμα και από μεγάλες αλυσίδες έχουμε δει τα προϊόντα τους από τα αστικά κέντρα, οι τιμές, παρόλο που είναι οι τιμές που μπορεί να τις δει ο καταναλωτής μέσα στα δικά τους τα e-shop online, είναι σε real time, έχουν μεγάλες διαφορές.
0: Να σας ρωτήσω, μισό λεπτάκι, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι, μιλάμε, για πάγωμα,
0: μιλάμε για πάγωμα τιμών. Σε ποια τιμή όμως κλειδώνει, έχει κλειδώσει ή πρόκειται να κλειδώσει το πάγωμα?
2: Στην υψηλότατη τιμή που μας είπανε, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία βγάλανε, ότι έχουν μειωθεί κατά τον Ιούνιο μήνα οι τιμές στα τρόφιμα σε ποσοστό 0,4%.
0: Επίσης δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή θα κλειδώσουν σε τιμές Ιουνίου? Ιουνίου με νη.
2: Ιουνίου,
0: μάλιστα. Έχουν κάνει λίστα? Είναι καταγεγραμμένες αυτές οι τιμές?
2: Όχι.
0: Τότε λοιπόν τι πάγωμα μιλάμε τώρα, κύριε Ραυτόπουλε? Δηλαδή θα κυνηγάμε την ουρά μας και θα γυρίζουμε να λέμε, μα εγώ τη φέτα παραδείγματος χάρη τη βρήκα 12 ευρώ τον Ιούνιο. Τώρα για ποιο λόγο έχει κλειδώσει στα 14 ευρώ? Και θα μας λένε, όχι, τον Ιούνιο κάνετε λάθος, 14 ευρώ είχε.
2: Τα λέτε πολύ σωστά, κύριε Παπαδάκη, και να σας πω το εξής. Να σας πω ότι το 25% των προϊόντων και των ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, το 25% των κωδικών βρίσκονται καθημερινά σε προσφορά. Τα οποία αυτά γίνονται κυκλικά. Αυτή την εβδομάδα είναι αυτό το 25%, την άλλη εβδομάδα είναι το άλλο 25% και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο θα συμβεί, ελπίζουμε, διαψευστούμε εμείς, είναι η μείωση να γίνει από την χαμηλότερη τιμή που έχουμε σήμερα. Mm-hmm. Έχουμε καταγράψει όλες τις τιμές στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών και συνεχίζουμε να τα καταγράφουμε μέχρι τις 27 Αυγούστου και να δούμε ότι μη γίνουν οι μειώσεις από την αρχική τιμή. Και τι θέλω να πω. Ένα πακέτο μακαρόνια ενδεικτικά σας λέω, αρχική τιμή έχει 1 ευρώ και 18 λεπτά 500 γραμμαρίων, νούμερο 6 ή νούμερο 10. Αυτό σήμερα πωλείται στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ 77 λεπτά. Εάν η μείωση της τιμής του 5%, έστω 5%, δεν λέω 10 που λένε και 20, 5% είναι από τα 77 λεπτά και κάτω, θα πούμε πράγματι ναι, έγινε μείωση τιμής. Εάν η μείωση της τιμής είναι από την αρχική τιμή, από το 1,18, αντιλαμβάνεστε ότι ο καταναλωτής θα συνεχίσει να τα πληρώνει ακριβότερα από ό,τι τα πληρώνει σήμερα τα μακαρόνια. Λέω ενδεικτικά τα μακαρόνια. Να. Το ίδιο συμβαίνει και με τα όσπρια, το ίδιο συμβαίνει και με τους καφέδες, το ίδιο συμβαίνει και με τα λαντικά, το ίδιο συμβαίνει και με τα τυροκομικά, το ίδιο συμβαίνει και με τα γαλακτοκομικά. Πολύ δε περισσότερο συμβαίνει με τα κρέατα. Είτε αυτό λέγεται μοσχάρι, είτε λέγεται αρνί, είτε λέγεται κατσίκι, που εκεί πέρα βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ελστάτ σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό Ιούλιο που ξεπερνάει το 14,5% το μοσχάρι, 12,5% το αρνί και το κατσίκι. Υπάρχουν ακόμα και αυξήσεις από μήνα σε μήνα και στα χοιρινά και στα κοτόπουλα, γιατί ο κόσμος, ο καταναλωτής, έχει στρέψει το ενδιαφέρον του σε χαμηλής τιμής προϊόντα όπως είναι το κοτόπουλο και το.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μαθητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Analog.
1: Listen, listen.

0: δρόμο. Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 8484.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργία. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
7: Αντένα 105,3.
8: Το ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
9: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
8: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
9: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
8: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
10: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Real FM. Η ώρα είναι μία.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Έξελο. Στοιχεία από τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο συνεγούν οι αρχές που πραγματοποιούν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με απολογισμό 3 νεκρούς. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στον ουραίο Έλικα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν σταματήσει και δεν προγραμματίζονται νέες. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη αν κλιμακωθεί ο πόλεμος. Άνοδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου που τον φόβο νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρελί. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου, προβλέπει αυστηρούς κανόνες με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, Ρεθύμνου, μεταφέρθηκαν 46 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Τρεις Βρετανοί ταυτοποιήθηκαν για την κλοπή χρηματοκιβωτίου από σπίτι στη Ρόδο τον Ιούνιο, όπου σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας. Οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό, ενώ ο τρίτος συνελήφθη στη Ρόδο.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Μας έλειπε το γκολ, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά το 0-0 στη Σόφια με τη Λεύσκη στον πρωταγώνα για τα play-off του Champions League. Θα είμαστε καλύτεροι στη ρεβάνς, πρόσθεσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος, τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε, πως είστε, καλά, ευχαριστώ. Πως το έλεγε στην ταινία, σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Αν δεν σας χαιρέτησα, χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ.
1: Χαίρετε,
0: ένα πράγμα.
1: Τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ, μάλιστα.
0: Ρε Μίτσο. Έλεος.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, ρε Μίτσο.
1: Να πω μια καλησπέρα στο Ματθαίο από την Κέρκυρα, παρακαλώ.
0: Να πεις στο Ματθαίο από την Κέρκυρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πες την.
1: Αυτό, καλησπέρα από άνθρωπος.
0: Αυτό την είπε.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Συνεχίστε με την ωραία μουσική. Τι θέλεις να πεις, Χριστίνα? Χριστίνα Ροκ, πρώην τηλεφωνήτρια.
1: Ναι.
0: Γεια σου, ρε Χριστίνα Ροκ. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι έχει πιο ενδιαφέρον το ροκ, το τραγουδάκι
1: από αυτά που λέει ο Παπαδάκης?
0: Από αυτά τα οποία. Αυτομάτως, ρε
1: Όχι.
0: Αυτομάτως.
1: Αυτά που λέει ο Παπαδάκης.
0: Και εγώ τι θέλω τη μουσική. Αλλά δεν είμαστε μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός. Είμαστε ενημερωτικός. Γεια σου, ρε Νατάσα. Α, το έχεις διαβάσει αυτό.
1: Λοιπόν, συγγνώμη γιατί έχουμε μία έκτακτη είδηση. Λοιπόν, ρεπορτάζ Χρήστου Μαζανίτη, το έχουμε στο ενικός.gr. Με έκτακτη απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ και το ΓΕΑ, αποφασίζει τη μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της Σούδας. Παραμένουν ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο, ενώ ήδη υπάρχουν σχέδια ενίσχυσης και στο ΚΙΣΕΑ θα αποφασιστεί η προστασία της Βουλγαρίας. Είναι και στη συνέχεια του δημοσιεύματος των Financial Times.
0: Άρα, ναι.
1: Τελικά να δεις, ίσχυε.
0: Τελικά να δεις, ίσχυε. Κοίτα να δεις. Εφόσον το επιβεβαιώνει ο Χρήστος, ίσχυε. Και βεβαίως δεν είναι τρολάρισμα στο Χρήστο, διότι
1: όχι.
0: τα οποία γράφει και λέει ο Χρήστος ο Μαζανίτης, ναι, για μένα αυτή τη στιγμή, επειδή έχω περάσει και από το στρατιωτικό ρεπορτάζ πριν από κάτι αιώνες βέβαια, κάνει πάρα πολύ καλά, απίστευτα καλά τη δουλειά του
1: το
0: ο Χρήστος και, και έχει πάντα την πληροφόρηση στην καρδιά της.
1: Έτσι.
0: Στο σημείο.
1: Έτσι.
0: Το the point που λένε και στους μολάους.
1: Ναι. Και σωστή χωρίς υπερβολές. Για τη Βουλγαρία, που επίσης έχει πίσω στόχο αστρονομικών δυνάμεων, σύμφωνα με τους Financial Times, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι θα υπάρξει εκ νέου μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot προς τη Θάρκη μετά από απόφαση του ΚΙΣΕΑ σε περίπτωση που το αιτηθεί η Σόφια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ο Γιάννης ο ταξιτζής λέει: κύριε Παπαδάκη, δεν έχετε κουραστεί τόσους μήνες να λέτε ότι η πολιτεία πρέπει να το δει πολύ σοβαρά? Γιατί δεν λέτε ότι η πολιτεία δεν θέλει να το δει σοβαρά? Κάνουμε μερικές φορές κάποιες ρητορικές ερωτήσεις, αγαπητέ μου Γιάννη, μπας και ανοίξουν τα αυτιά τους και τα μάτια τους για το κάθε τι το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Εμάς η δική μας, δυστυχώς η δουλειά, είναι μόνο στο κομμάτι, στο επίπεδο του ρεπορτάζ, των επισημάνσεων και ασφαλώς αυτά τα οποία βλέπουμε και μας λέτε και τα τσεκάρουμε, να τα λέμε στον αέρα και όποτε χρειαστεί να τους ψέγουμε κιόλας. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε δυστυχώς να αλλάξουμε την πολιτική που μπορεί να έχει ο κάθε υπουργός για το υπουργείο του. Λοιπόν, ή γενικότερα η κυβέρνηση. Κοιτάω εδώ τα μηνύματα. Πες εσύ. Α, να πω εγώ. Λέω εγώ λοιπόν. Θες περισσότερο καλοκαίρι, Στεφανία?
1: Θέλω.
0: Θες σίτζετς?
1: Θέλω.
0: Έτσι. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 η ώρα επίσης το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες και με τα ταχύπλοα πάντα της Seajets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο πάρω και νάξω γρήγορα. Γρήγορα και φθηνά, το βλέπετε. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι. Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι και να περνάς όμορφα, τα είπαμε αυτά, ναι. Δυστυχώς θα δούμε τι θα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος, πάντως είναι μια πάρα πολύ περίεργη και ιδιαίτερη χρονική στιγμή για την ανθρωπότητα, για ολόκληρο τον πλανήτη. Κύριε Πιταρά, ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, κάθε φορά είναι κοντά μας ο κύριος Πιταρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Και ο αγαπητός αγόρασα, λέει, από την Καλαμάτα
1: Ο αγαπητός είναι που γκρίνιασε για τα παγωτά χθες.
0: Ναι. 8 ευρώ τα 6 σίκα. Μάλλον η σικιά είναι ποτισμένη από τα στενά του Ορμούζ.
1: Οπωσδήποτε.
0: Καλημέρα, λέει η παιδιά. Ναι, αμέ. Διότι τα νερά εκεί του Ορμούζ έχουν και τέτοιο.
1: Αυτό με τα παγωτά, να ξέρεις, συζητήθηκε πάρα πολύ χθες.
0: Ναι.
1: Ήτανε σοκ.
0: Μας πλήγωσε.
1: Μας πλήγωσε. Εγώ μπορεί να μην τρώω, αλλά όλοι οι υπόλοιποι τρώνε.
0: Ναι, και το θέμα είναι το εξής. Εγώ ξέρεις τι έκανα.
1: Τι.
0: Δημοσιογραφικά πήγα να το τσεκάρω.
1: Ναι, γι' αυτό το έκανες για μέσα.
0: Εννοείται. Πήρα 3 πυράβλους. Ναι, συγκεκριμένους.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θα μου πεις πώς θα το τσεκ. Γιατί για να το τσεκάρεις με έναν θα μπορούσε να το τσεκάρεις.
1: Πήρες από διαφορετικές μάρκες.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Ίδια μάρκα, τον ίδιο πύραυλο. Αυτόν που τρώω όλα τα χρόνια της ζωής μου.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένο πύραυλο, ο οποίος είναι.
1: Και γιατί ήθελες 3 για να το τσεκάρεις.
0: Ήθελα να τα φάω. Αυτό.
1: Έφαγες 3 πυράβλους.
0: Ναι.
1: Έλα ρε Σπύρο τώρα.
0: Αλήθεια. Κακό είναι.
1: Ναι.
0: Και με, γιατί.
1: Τι γιατί.
0: Εντάξει.
1: Γιατί πρέπει να τρως 3 παγωτά, δηλαδή. Δεν μπορείς να φας ένα παγωτό, να πάρεις τη γεύση.
0: Σκέψου όμως ότι είχα. Αυτό ήταν το θέμα. Το πρώτο παγωτό το πήρα για τη γεύση.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο παγωτό το πήρα για τη λιγούρα. Και το τρίτο για τη χόρταση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτά.
1: Να.
0: Γεια σου Κώστα από τα Πατήσια, ο οποίος είναι στο Βόλο για διακοπές.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα Σπύρο Στεφανία. Υπάρχει βέβαια οικονομικό πρόβλημα με μισθούς συντάξεις. Όμως ο μισός Βόλος χτίζεται με πολυτελή διαμερίσματα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο ανεξάρτητο το ένα από το άλλο.
1: Ανεξάρτητο, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λέει.
0: Ναι, και εγώ το καταλαβαίνω πώς το λέει.
1: Γιατί και ο Κωνσταντίνος μας λέει: FBC Ελλάδα δουλεύει άμεσα ή έμεσα με υπηρεσίες τουρισμού. Λέει πώς θα πάνε διακοπές. Έχετε λάβει υπόψη πόσοι Έλληνες πάνε διακοπές το χειμώνα και μάλιστα στο εξωτερικό. Αυτή η μιζέρια ότι μισοί Έλληνες δεν παραφερίζουν δεν μας ταιριάζει. Άλλωστε, οι στατιστικές βασίζονται σε κάποια κριτήρια που θέλουν να επιβεβαιώσουν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Κοίτα, Κωνσταντίνε, καταρχάς, εδώ έχουμε πει 100.000 φορές ότι αυτό που λέμε το κλισέ ότι η Αθήνα αδειάζει. Δεν αδειάζει πρώτον και δεν μπορεί να αδειάσει. Δεν χωράνε οι κλίνες της χώρας για να αδειάσει η Αθήνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι κόβουν, δηλαδή το ότι μπορεί να πας διακοπές. Αν είναι να πας 3 μέρες ενώ πήγαινες 15, είναι κόβο.
0: Ή αν είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να παίρνει παραδείγματος χάρη την οικογένειά σου και να πηγαίνει σε κάποιο νησί, αλλά φέτος δεν έχει τη δυνατότητα. Και είσαι αναγκασμένος να πας. Παραδείγματος χάρη στο χωριό σου.
1: Ναι, αυτό είναι και αυτό ένα θέμα. Κόβεις μέρες διαμονής. Δεν είναι ότι κόβεις να τρως έξω. Μπορεί να μην είναι τόσοι ενδεχομένως πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάφεραν καθόλου να πάνε διακόπτες που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Που υπάρχουν και είναι πολλοί.
0: Καλά, δεν το συζητάμε, πρέπει να είναι.
1: Αλλά από κάπου έχουν κόψει όλοι. Έχουμε κόψει από κάπου όλοι.
0: Μα εάν.
1: Είναι σίγουρο αυτό. Μα... Ανάλογα με τα.
0: Μα αν προσμετρήσουμε τις κλίνες, όπως είπες, αν μετρήσουμε πόσες κλίνες υπάρχουν, πρέπει να σε ολόκληρη την Ελλάδα για διακοπές.
1: Ναι.
0: Θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Δηλαδή, όταν λέμε σε ένα σημείο της χώρας ότι έχει 100% πληρότητα, το 100%
1: ναι, εντάξει,
0: πληρότητα τι νομίζετε ότι είναι.
1: Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, Σπύρο μου, τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί έχουμε ο οποίο ότι δεν το αφήνουμε το θέμα του σιδηροδρόμου. Λοιπόν, και επειδή χθες έγινε γνωστή μία απόφαση της ΡΑΣ, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, σχετικά με πρόστιμα ύψους 120.000 ευρώ που επέβαλε στην Hellenic Train για μία σειρά από παραβάσεις σε σχέση και με τους κανόνες συντήρησης των τρένων. Υπάρχουν αντιδράσεις σε σχέση με τα πρόστιμα. Χαρακτηρίζονται και πολύ έτσι μαλακά από κάποιους σε σχέση με την πυραντοχή των καθισμάτων. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον δικηγόρο, τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο. Είναι πατέρας της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση, πώς φτάσαμε σε αυτή την απόφαση και αν θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά των συγγενών μετά το συγκεκριμένο, μετά τα πρόστιμα και το σκεπτικό της απόφασης.
0: Κύριε Ψαρόπουλε,
1: καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Γεια σας.
1: Εσείς λέτε ουσιαστικά διαφωνείτε με το σκεπτικό της απόφασης, διαφωνείτε με το ύψος των προστήμων. Ποιο είναι το σχόλιο? Ναι, πείτε μας.
2: Εγώ συμφωνώ με το σκεπτικό της απόφασης.
1: Ναι.
2: Οι διαπιστώσεις εκτείνονται σε πάρα πολλές σελίδες, πάνω από 100 σελίδες. Αναλυτικά αναφέρονται οι παραλήψεις, οι παραβάσεις της Hellenic Train σε ό,τι έχει σχέση με την πυρασφάλεια των βαγονιών, τα οποία βέβαια αναφέρονται στα καθίσματα. Όπως τα είχαμε καταγγείλει πριν από περίπου ένα χρόνο κάποιοι συγγενείς. Είναι από στοιχεία τα οποία είχαν προκύψει από την δικογραφία των τεμπών. Εκεί που αντιδράω εγώ και άλλοι συγγενείς που παρακολουθούμε την όλη διαδικασία είναι στην επιβολή των κυρώσεων. Αυτές οι κυρώσεις, ενώ το θέμα εντοπίζεται πολύ σωστά στο σκεπτικό ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό και σημαντικό και φυσικά άπεδε της ασφάλειας των επιβατών, εν τούτης η ΡΑΣ επιλέγει να επιβάλλει κυρώσεις και συστάσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν με τη σοβαρότητα των παραβάσεων που έχουν εντοπιστεί. Δηλαδή, δεν μπορείς να απαιτείς με μια επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 120.000 ευρώ, το οποίο πρόστιμο όταν θα καταβληθεί από την Hellenic Train, το οποίο είναι σίγουρο ότι θα το προσβάλλει στα αρμόδια δικαστήρια, μπορεί να είναι και μικρότερο ή να είναι να επιβληθεί, να καταβληθεί μετά από 2-3 χρόνια. Όπως επίσης, δεν μπορεί να παροτρύνεις, απλά να παροτρύνεις ή να συστήνεις, κάντε κάποια μέτρα και ελάτε μετά από 3 μήνες και 4 μήνες να το επανεξετάσουμε το θέμα, αν έχετε τηρήσει τις συστάσεις μας. Παίζουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, με το χρόνο. Πίστοση χρόνου, η Hellenic Train, συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω, πίστοση χρόνου η Hellenic Train έχει από το Σεπτέμβριο του 25 και δεύτερον όταν και έγινε η καταγγελία και στην ίδια είχαμε ευθυνθεί.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ο πολλής κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει την πορεία της συγκεκριμένης υπόθεσης, η πυραντοχή των καθισμάτων ήταν εκτός του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ, σωστά?
2: Η πυραντοχή των καθισμάτων
1: ξεκίνησε πολύ, γιατί μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, είμαστε 2026, έτσι, που φτάνουμε στο σημείο επιβολής πορισμάτων, προστίμων.
2: Η διευκρίνηση αυτή που θέλετε να κάνω είναι πολύ σημαντική. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, το οποίο εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2025, δεν είχε λάβει ακόμη τα αποτελέσματα από το εξειδικευμένο εργαστήριο που εξέτασε αν είναι πυράντοχα ή όχι τα καθίσματα. Άρα, όταν ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα, εξέτασε, τα έλαβε υπόψη τι ΕΟΔΑΣΑΜ και τον Φεβρουάριο του 2026 έχει εκδώσει συμπληρωματικό πόρισμα, το οποίο αναφέρεται στην ακαταλληλότητα των καθισμάτων ότι δεν παρέχουν καμία πυρασφάλεια. Αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος και έχει να κάνει κατεξοχήν με το δυστύχημα των τεμπών. Το άλλο κομμάτι, το οποίο παράλληλα διεξάγονταν η έρευνα και η διερεύνηση, έχει να κάνει με την ΡΑΣ. Η ΡΑΣ δεν έλεγξε μόνο τα καθίσματα που υπήρχαν στην μοιραία αμαξοστοιχεία. Εξέτασε γενικότερα, κατόπιν καταγγελίας μας, γενικότερα αν και πόσα καθίσματα και πού βρίσκονται αυτά τα καθίσματα στα βαγόνια της Hellenic Train, τα οποία μετακινούνται, έχουν πληρούν αυτές τις προδιαγραφές πυρασφάλειας. Και διαπίστωσε με την απόφαση αυτή που εξέδωσε πριν από ελάχιστες μέρες ότι τελικά δεν πληρούνται οι προδιαγραφές πυρασφάλειας και ότι ο κίνδυνος είναι σαφώς μεγαλύτερος, ένας ενδυνάμει κίνδυνος, ανά πάσα στιγμή, εάν προκληθεί οποιοδήποτε τυχαίο περιστατικό ή δυστύχημα, υπάρξει μια ανάφλεξη, πάλι να έχουμε φωτιά, πυρκαγιά σε τέτοια έκταση που μπορεί να στοιχήσει ανθρώπινες ζωές. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα.
0: Ακούμε με θλίψη, να ξέρετε κύριε Ψαρόπουλε, το γεγονός ότι έπρεπε να κινηθείτε εσείς οι γονείς για κάτι το οποίο θα έπρεπε οι ερευνητικές αρχές να το έχουν κάνει από μόνες τους.
2: Έχουμε πει κάτι σε πολύ πρώιμο στάδιο, το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώνεται και παληθεύεται κάθε μέρα που περνάει. Τίποτα δεν γίνεται αυτεπαγγέλτος σε αυτήν την υπόθεση. Τίποτα. Μόνο κατόπιν πίεσης, όχι μόνο στην κύρια δικογραφία, και γενικότερα. Μόνο κατόπιν πίεσης, καταγγελίας, μήνυσης των συγγενών.
0: Όλα αυτά θα προσμετρηθούν, θα μπουν μέσα στο κομμάτι της κύριας δίκης, κύριε Ψαρόπουλε. Και απαντώντας σε αυτό, θα ήθελα να μας πείτε αν εσείς έχετε μείνει ικανοποιημένος από τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης, μία δίκη που το αποτέλεσμά της το περιμένει όλη η Ελλάδα.
2: Από τη δική μας την πλευρά θα εισφέρουμε οτιδήποτε και νέο στοιχείο προκύπτει το οποίο δεν ήταν στη διάθεση των δικαστικών αρχών μέχρι που έκλεισε η δικογραφία. Όπως και γίνεται ήδη κατά διάρκεια της δίκης. Σαφέστατα θα εισφέρουμε τη συγκεκριμένη απόφαση της ΡΑΣ, ασχέτως αν το διατακτικό της, δηλαδή η επιβολή κυρώσεων, όπως είπατε κι εσείς, ήταν πολύ μαλακιά. Εγώ θα τη χαρακτήριζα χάδι. Χάδι και εξαιρετικά επικίνδυνη για την ασφάλεια των επιβατών. Σαφέστατα λοιπόν θα εισφερθεί στην δίκη. Άλλωστε είχε εκδοθεί και ένα πόρισμα στις 1 Απριλίου του 26 της ίδιας της αρχής της ΡΑΣ, το οποίο αυτό έχει ήδη κατατεθεί στην δίκη, και θέλουμε όλα αυτά να προσμετρηθούν, να αναδειχθούν, να αξιολογηθούν από το δικαστήριο και αναλόγως να ασκηθούν, αν δεν έχουν ασκηθεί, άλλες ποινικές διώξεις ή να αναβαθμιστούν κάποιες κατηγορίες.
1: Συγγνώμη, στην απόφαση ολομέλειας της ΡΑΣ δεν γίνεται αναφορά να λέει, για παράδειγμα, στην εταιρεία έχεις τόσο περιθώριο να κάνεις αυτό για να συμβαδίζεις με τις προδιαγραφές.
2: Έχει τέτοιο περιθώριο, αλλά αυτό το περιθώριο έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχαν τέτοιου είδους προδιαγραφές, δεν πληρούν αυτές τις προδιαγραφές εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι διαπιστωμένο, το γνωρίζει δηλαδή η εταιρεία. Θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου άποψη να επιβληθούν πιο αυστηρά μέτρα, όπως για παράδειγμα η απειλή αναστολής του πιστοποιητικού συντήρησης. Η υπεύθυνη συντήρηση του τροχαίου υλικού είναι η Ελένη Κτέν. Το υλικό, το τροχαίο, περιλαμβάνει φυσικά, από ό,τι καταλαβαίνετε, κατακαθίσματα.
1: Αυτό είναι το πιστοποιητικό το οποίο μετά στέλνει η ρυθμιστική αρχή στον Ευρωπαϊκό, έτσι, και εσύ βγαίνει πιστοποίηση.
2: Ακριβώς. Όταν λοιπόν δεν απειλείς με στενάγματα στα χρονικά περιθώρια, γιατί ήδη έχεις δώσει πολύ μεγάλα χρονικά περιθώρια στην ελεγχόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση, ουσιαστικά της δίνεις παράταση να το σκεφτεί αν θα το κάνει και τι θα κάνει, και πάλι μετά από 3-4 μήνες, αν διαπιστωθεί ότι τελικά δεν έχουν υλοποιηθεί αυτά που αποφάσισε αυτή τη στιγμή με τη συγκεκριμένη απόφαση ΡΑΣ, αν θα της δώσει και άλλη παράταση, αν θα της επιβάλλει και άλλα πρόστιμα. Μα το πρόστιμο, όπως είπαμε και πριν, προσβάλλεται και καταβάλλεται μετά από 1, 2 και 3 χρόνια. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορώ να διανοηθώ να προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία είναι η αρχή ασφαλείας του σιδηροδρόμου, ως μέτρα να τοποθετηθούν οι περισσότεροι ή γενικώς πυροσβεστήρες στα βαγόνια. Ποιος θα αναλάβει την πυρόσβεση αν συμβεί ένα έξω από εδώ περιστατικό? Οι επιβάτες. Επιρρύπτουμε δηλαδή την ευθύνη, μετακυλούμε την ευθύνη στους επιβάτες. Επίσης, μέτρο ασφαλείας. Να αναπτυχθεί, να καλλιεργηθεί η κουλτούρα πυρασφάλειας των επιβατών. Αυτά τα πράγματα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές
5: αρχές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Αν κλιμακωθεί ο πόλεμος, τη μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της Ούδας αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Ξέσχει τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότερα στο real.gr.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Πόσο πολύ σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μας σας ευχαριστούμε. Η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
0: Ναι. Λοιπόν, στο studio@realfm.gr μπορείτε να στέλνετε τα mail σας.

Να σας πω επίσης ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, επειδή από αυτές τις πυρκαγιές και όλα τα σχετικά και γενικότερα όλες τις φυσικές καταστροφές που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε στεναχωρηθεί. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή Σαλαμίνα. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες, 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, Στεφανία μου. Επίσης πρέπει να σου πω ότι κάτω στα δικά μας τα μέρη, Ναι.

0: Λοιπόν, άσε με πια, γιατί έχουμε και καλεσμένο. Λοιπόν, ναι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Αναστασία Γεργελεζίου στο 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Λοιπόν, να σας πω, γιατί έχουμε καλεσμένο. Θα το πω για τρίτη φορά, μην με διακόψεις παρακαλώ.
1: Δεν διακόπτω.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι?
1: Θέλω.
0: Θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αλλά πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 7:40 στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Και από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλου παγκοσμίου σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μα ξεπέρασε ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις. Καλοκαίρι λοιπόν.
1: Τάσο μου, καλησπέρα λέει στο ακτύπη το δίδυμο. Παιδιά, να ρωτήσω πότε θα αρχίσει το κανονικό πρόγραμμα του σταθμού. 31 του μηνού. 31 του τουνού. Το καινούριο πρόγραμμα. Να είσαστε από πάρα πολύ νωρίς συντονισμένοι. 97,8. Από πάρα πολύ νωρίς.
0: Όλη τη μέρα.
1: Λοιπόν, 24 ώρες 24 ώρα, αλλά θα είσαστε συντονισμένοι από πάρα πολύ νωρίς. Τελεία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μέχρι εκεί. Το στεφανάκι μας 5 με 7 το απόγευμα. Ναι. Με τον Κωνσταντίνο.
0: Μπογδάνο.
1: Φιλαράκι. Όλα καλά. Θα σπάσουν τα κοντέρ. Λοιπόν, βάζω τελεία. Και πάμε να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα, περαστικά σας να σας ευχηθούμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς άλλωστε 24 ώρες 24. Δεν κοιμόμαστε για ακούγοντα.
1: Έτσι. Συγγνώμη, μισό λεπτά. 23 είπατε ώρες 24.
0: 24
1: πάθατε. Ναι, ναι, γιατί αν είπατε 23.
2: Κουραζόμαστε πια.
1: Ναι, θα σας το χαλάσουμε και αυτό. Τώρα πρέπει να ακούτε 24 ώρες 24. Όχι, υπάρχει λόγος, θα καταλάβετε όταν θα ακούσετε το τρέιλερ του Γενικού Προγράμματος. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κυρία Κασίμη, θέλετε να ξεκινήσετε?
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα τελευταία, γιατί υπάρχει αυτό το πολύ ανησυχητικό, θα λέγαμε, δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο τέλος πάντων το Ιράν φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη και συμπεριλαμβάνει ανάμεσα αυτά και την Κύπρο και την Βουλγαρία. Το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά το αναφέραμε και το έχουμε στενικό, ότι με έκτακτη απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ και το ΓΕΑ αποφασίζεται η μετακίνηση πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της Σούδας και παραμένουν φυσικά και ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο. Μεταξύ άλλων, υπάρχει κάποια, είμαστε σε αυξημένη επαγρύπνηση, σε διαρκή επαγρύπνηση, καταλαβαίνουμε.
2: Προφανώς. Όταν υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα τα οποία έχουν και βάση, γιατί προέρχονται από πηγές στο Ιράν, είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου με καθόλου αισιόδοξο και είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη η οποία μπορεί και να έχει επιπτώσεις και στην Ευρώπη, αν όντως το Ιράν επιχειρήσει τέτοια πλήγματα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Βέβαια, αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν είναι του Υπουργείου Εξωτερικών. Αλλά πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας για την προστασία και των δικών μας εθνικών συμφερόντων, αλλά και των συμφερόντων και των φίλων και συμμάχων μας, όπως είναι η Βουλγαρία, στην οποία ήδη έχουμε άριστες σχέσεις και έχουμε, την βοηθούμε πάρα πολύ, και φυσικά την αδελφή χώρα της Κύπρου. Αλλά ελπίζω ότι όλα αυτά δεν θα επαληθευτούν. Ξέρετε, τελευταίους μήνες με αυτή την μεγάλη αναστάτωση στον Περσικό κόλπο έχουμε δει πράγματα τα οποία να λέγονται και να μην γίνονται και πράγματα που γίνονται και να μην λέγονται. Ελπίζω να μην οδηγηθούμε σε αυτές τις ακραίες συμπεριφορές οι οποίες δεν συμβάλλουν στην επέδοση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις είναι ανησυχητικές γενικότερα, διότι δεν σας κρύβω ότι εμένα προσωπικά, αλλά νομίζω και πάρα πολλούς αναλυτές παγκοσμίως, δεν μας ανησυχεί τόσο η εξέλιξη στο επιχειρηστιακό και πολεμικό επίπεδο, στο στρατιωτικό, όσο η αναστάτωση στα χρηματιστήρια, στις χρηματαγορές, μετά από μια μεγάλη ενεργειακή κρίση που κανείς δεν μπορεί να την

0: να την απορρίψει. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι το οικονομικό. Η οικονομική αναστάσεις που να υπάρχει.
1: Σας προβληματίζει και ισχύει το ίδιο όσον αφορά στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κύριε Υπουργέ? Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, διότι ο Ερντογάν μάλλον το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει βαλθεί να μας ενοχλεί σχεδόν καθημερινά. Έχει φύγει από την πολιτική, από την επιθετική ρητορική και έχει περάσει σε μια επιθετική διαδικασία καταστάσεων και πράξεων.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κύριε Παπαδάκη. Πραγματικά οι εξελίξεις δεν είναι θετικές. Εμείς πάντα επιδιώκουμε να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας με όλους τους γειτονές μας και φυσικά με την Τουρκία, αλλά αυτό πρέπει να το φέρουν και οι Τούρκοι. Και είναι σαφές ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν είναι θετικές. Ιδίως αυτή η απόφαση για τα θαλάσσια πάρκα, η οποία είναι μια κατάφορη παραβίαση και του Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Νομιμότητας, δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, φυσικά κανένα, είναι ανυπόστατες αυτές οι αποφάσεις του Πρόεδρου Ερντογάν, αλλά παρόλα αυτά, εκ των πραγμάτων, μπορεί να δημιουργήσουν μια αναστάσεις επί του πεδίου. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για το οποίο δεν νομοποιούμε να μιλάω εκ μέρους του, θα βεβαιώ ότι πάντως ότι έχει λάβει όλα τα μέτρα για να αντιμετωπίσει κάθε τυχόν απειλή που μπορεί να υπάρξει στα ελληνικά συμφέροντα. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι εμείς επιμένουμε στην πολιτική των καλών σχέσεων με την Τουρκία. Δεν θέλουμε ένταση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει ένταση. Και αν θέλετε τη δική μου την εκτίμηση, την προσωπική μου εκτίμηση, είναι ότι επειδή πράγματι η εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας είναι πάρα πολύ ισχυρή στο τελευταίο διάστημα, αυτή είναι μια υπεραντίδραση των Τούρκων και προσωπικά της κυβέρνησης της Τουρκίας, η οποία έχει και αυτή έντονη κριτική στο εσωτερικό της, επειδή πράγματι η Ελλάδα και με χάρη στη συμμαχία 3-1 με το Κύπρο και το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και για την δημιουργία του κάθε διαδρόμου και με το θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό που ανακοίνωσε πέρσι και με την ενίσχυσή της, στην, η οποία είναι εξαιρετική, των ενόπλων δυνάμεων, έχει προκαλέσει κάποιον εκνευρισμό στη γείτονα χώρα. Αυτό δεν νομίζω όμως ότι δεν έχουν τη γνώση εμφύλακες και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε τυχόν απειλή υπάρξει για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Εμείς ούτε απειλούμε κανέναν, αλλά και ούτε απειλούμαστε, κύριε Παπαδάκη, κύριε Καστίν. Είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τα εθνικά μας δίκαια. Και θα έλεγα ότι σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει σε θέματα τόσο σημαντικά όπως είναι τα εσωτερικής και αμυντικής πολιτικής, που δεν είναι θέματα εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι εθνικά θέματα, δεν αφορούν ούτε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ούτε κανέναν από εμάς. Αφορούν την Ελλάδα μας, πάνω απ' όλα η Ελλάδα μας, είμαστε πειρατές της Ελλάδος. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ό,τι λέμε και κάνουμε να έχουμε βουτήξει πρώτα τη γλώσσα μας στο μυαλό μας και να τα λέμε με υπευθυνότητα και να μην παρασυρώμαστε από κάποιες λαϊκίστικες ή δίθεν υπερπαρατηριωτικές συμπεριφορές που αποσκοπούν αποκλειστικά στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων κομματικών ωφελών.
2: Το λέτε αυτό, συγγνώμη.
0: Γιατί είδα κάποιες δηλώσεις από πολιτικά πρόσωπα που θα πρέπει να είναι λίγο πιο υπεύθυνοι.
2: Αναφέρεστε στην δήλωση του κυρίου Σαμαρά?
0: Σε όλες. Σε όλες οι
2: το λέω γιατί του κυρίου Σαμαρά.
0: Ψάχνουν ευκαιρία.
1: Σε όλους
0: ψάχνουν και βρίσκουν ευκαιρία για να εκμεταλλευτούν το δικαιολογημένο εθνικό συναίσθημα των Ελλήνων για να κερδίσουν κομματικά. Ή άλλους είναι προσωπικούς ή πολιτικούς στόχους.
2: Ναι, επειδή βρισκόμαστε μια προεκλογική χρονιά, θεωρείτε δηλαδή ότι και από κόμματα, ενώ από τον κύριο Σαμαρά, από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αυξηθούν, έτσι θα ανέβουν οι τόνοι στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών?
0: Γιατί
2: ενδέχεται να αυξηθεί και ένταση από την πλευρά της Τουρκίας με τη λογική ότι σε τέτοιες περιόδους συνήθως δεν παρεμβαίνει Σπύρο μου λίγο περισσότερο.
1: Όπως και να το κάνουμε. Αυτό το έχει δείξει η ιστορία.
0: Δεν το αποκλείω. Αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω ότι την όποια απειλή υπάρξει για τα εθνικά συμφέροντα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε όλοι από κοινού ενωμένοι σε μια γροθιά. Δεν προσφέρονται σε κάθε περίπτωση τα θέματα εξωτερικής και στρατιωτικής πολιτικής, δεν προσφέρονται για βραχυπρόθεσμα κομματικά ωφέλη. Δεν μπορεί να είναι για την οικονομία, για την ακρίβεια, για το ΛΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για ό,τι άλλο θέλετε. Μπορούμε να το συζητήσουμε εκτενώς στο εσωτερικό της χώρας και να διαφωνήσουμε και να τσακωθούμε και να πούμε οτιδήποτε.
1: Πρέπει όμως να παραδεχτείτε ότι η ατζέντα του κυρίου Σαμαρά, ακόμα και όταν ήταν ακόμα στη Νέα Δημοκρατία, ήταν τα εθνικά θέματα. Δηλαδή, ασκούσε κριτική στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική της χώρας, ακόμα και ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, και γι' αυτό νομίζω και διαγράφει. Να σας θυμίσω όμως ότι αυτά τα έλεγε ο κύριος Σαμαράς και τότε είστε πολύ νέοι, και πριν από 35 περίπου χρόνια, όταν το βρήκε αφορμή αυτό για να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και να σχηματίσει το δικό του κόμμα, το οποίο ανέτρεψε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι δεν είναι ίδιες συνθήκες. Και θυμάστε, τότε ήταν στην προμετωπίδα το θέμα των Σκοπίων. Όπως βλέπετε, καμία εθνική καταστροφή δεν είχε συμβεί έκτοτε. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Σαμαράς είχε κάνει κόμμα το 1993, ένα κόμμα το οποίο οδήγησε στην ανατροπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και έκτοτε έχουν γίνει πολλά. Η Νέα Δημοκρατία, που είναι ένα μεγάλο κόμμα, τον απεδέχτηκε μετά πάλι στις πόρτες της, τον έκανε πρόεδρό της, τον έκανε πρωθυπουργό. Και βλέπουμε πάλι ότι ο κ. Σαμαράς καταφεύγει. Κατά τη γνώμη μου, με στενοχωρεί πάρα πολύ, διότι τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και τον εκτιμώ και λυπάμαι για αυτήν την ενέργειά του. Αλλά εντάξει, δεν ακρίνω εγώ ποιος θα κάνει κόμμα και ποιος θα κάνει. Ο ελληνικός λαός, με την ωριμότητα που διαθέτει και όποιος είναι κυρίαρχος, τις εκλογές που θα γίνουν στο πολύ 8 μήνες από τώρα, θα κρίνει και θα αποφασίσει.
2: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτά που λέτε, θεωρείται δεδομένο και στη Νέα Δημοκρατία ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα.
0: Δεν μπορώ να το θεωρώ δεδομένο, γιατί δεν έχω κάποια γνώση.
2: Ναι. Αλλά οι γέφυρες είναι οριστικά κομμένες.
0: Από όλες τις κινήσεις του, βλέπω ότι είναι πολύ πιθανόν να οδηγείται σε αυτή την απόφαση.
2: Οι γέφυρες είναι οριστικά κομμένες με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εμείς δεν είμαστε σε σύγκρουση με κανέναν. Εμείς βάζουμε πάνω απ' όλα το εθνικό πρώτο συμφέρον και μετά το παραταξιακό, δηλαδή του ελληνικού λαού, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη που υπερβαίνει, δεν προσδιορίζεται από το πρόσωπο του αρχηγού της η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη, μια πατριωτική παράταξη που ασχολείται με το καλό της πατρίδας. Δεν είναι προσωποπαγές κόμμα, όπως είναι, ας πούμε, το κόμμα του κ. Τσίπρα, που είναι αποκλειστικά προσωποπαγές. Ο κ. Τσίπρα δεν υπάρχει. Ή το κόμμα της κ. Καρυφιανού, για παράδειγμα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο προσδιορίζεται από τις αξίες και τις αρχές που ξεκίνησαν το 1994 και έπειτα και που ιδρύθηκαν από τον ιδρυτή της παράταξης μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και έκτοτε έχουν αλλάξει πολλοί αρχηγοί και θα αλλάξουν και άλλοι, θα υπάρχουν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία μας θα παραμένει. Θα παραμένει ισχυρή και δυνατή για το καλό της πατρίδας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Χούκης.
6: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι πρέπει να σου πω. Ναι, ναι, και υπάρχει λόγος. Αυτό το τραγούδι, για βάλε σε παρακαλώ. Όταν ήμουν φαντάρος, το τραγουδούσαμε και λέγαμε λελέ, λελέ. Ξέρεις τι σημαίνει το λελέ?
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Το ξεχάσαμε.
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασε.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 61. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Κτέλα Χαΐας.
16: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
15: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
17: Να πω τώρα ανέκδοτο.
18: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
19: Real FM. Η ώρα είναι 2.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Αμέση ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πυρκαγιάκη δηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά Βοβούσας στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν σταματήσει και ότι δεν προγραμματίζονται νέες. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και η Βουλγαρία, αν κλιμακωθεί ο πόλεμος από την Ουάσιγκτον. Τη μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη και την ενίσχυση της αεροπορικής προστασίας της Ούδας αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ παραμένουν ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στοιχεία από τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο συλλέγουν οι αρχές που πραγματοποιούν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με απολογισμό 3 νεκρούς. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στον ουραίο Ελικά. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμοδίου Υπουργείου, προβλέπει αυστηρούς κανόνες με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, στο 2,9% στην Ευρωζώνη. Τρεις Βρετανοί ταυτοποιήθηκαν για την κλοπή χρηματοκιβωτίου από σπίτι στη Ρόδο τον Ιούνιο, όπου σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας. Οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας, ενώ ο τρίτος συνελήφθη στη Ρόδο.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Με στόχο να κατακτήσει το ένατο μετάλλιο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, ο Λευτέρης Πετρούνια συμμετέχει απόψε στις 7 παρατέταρτο στον προκριματικό των Κρίκων. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί ο τελικός του αγωνίσματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Γενικά αίθριος, τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά Βοβούσας στον Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση Τραμπ πως οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν σταματήσει ενώ δεν προγραμματίζονται νέες. Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη αν κλιμακωθεί ο πόλεμος. Την μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της αντιεροπορικής προστασίας της Σούδας αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, στο 2,9% στην Ευρωζώνη. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότερα στο real.gr. Νέα επιχείρηση του λιμενικού για τη διάσωση 46 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο νότια της Γάβδου. Εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη.

0: στους 97,8.
1: Θέλω να σας θυμίσω λίγο το καλοκαίρι, παιδιά.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Οχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το brand.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
8: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά Βοβούσας στον Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων. Για την κατάσβαση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν σταματήσει και ότι δεν προγραμματίζονται νέες. Την ίδια ώρα δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και η Βουλγαρία, αν κλιμακωθεί ο πόλεμος από την Ουάσιγκτον. Άμεση ήταν η αντίδραση του ΝΑΤΟ στις αποκαλύψεις για τους σχεδιασμούς του Ιράν, με αρμόδιο αξιωματούχο να καθιστά σαφές ότι η αμυντική διάταξη της συμμαχίας παραμένει πλήρως αποτελεσματική απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, έτοιμο να υπερασπιστεί όλα τα κράτη-μέλη. Την μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της αντιεροπορικής προστασίας της Σούδας αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ παραμένουν ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Στοιχεία από τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο συλλέγουν οι αρχές που πραγματοποιούν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με απολογισμό 3 νεκρούς. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στον ουραίο έλικα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου, προβλέπει αυστηρούς κανόνες με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, στο 2,9% στην Ευρωζώνη.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Θετικός στην χρήση κοκαΐνης βρέθηκε ο Αυστραλός τενίστας Νικ Κύριος μετά από έλεγχο που του έγινε στις 22 Ιουνίου, όπως αποκάλυψε το τηλεοπτικό βρετανικό δίκτυο του BBC. Τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό με τον ίδιο να παραδέχεται ότι υπέπεσε σε σοβαρό λάθος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιδυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
1: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιασες.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-4346-92.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Στο καλό μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά
10: για τώρα.
11: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση Τραμπ πως οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν σταματήσει ενώ δεν προγραμματίζονται νέες. Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη αν κλιμακωθεί ο πόλεμος. Την μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της αντιεροπορικής προστασίας της Σούδας αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά Βοβούσας, στον Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, στο 2,9% στην Ευρωζώνη. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότερα στο real.gr. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο λόγω της σημαντικής αύξησης περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο νησί.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
9: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
11: Οπτικά ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
12: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
13: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
15: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
16: Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Γέρα Κάτοικης. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά Βοβούσας στον Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν σταματήσει και ότι δεν προγραμματίζονται νέες. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και η Βουλγαρία, αν κλιμακωθεί ο πόλεμος από την Ουάσιγκτον. Άμεση ήταν η αντίδραση του ΝΑΤΟ, με αρμόδιο αξιωματούχο να καθιστά σαφές ότι η αμυντική διάταξη της συμμαχίας παραμένει πλήρως αποτελεσματική απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, έτοιμο να υπερασπιστεί όλα τα κράτη-μέλη. τη μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας της Ούδας αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ παραμένουν ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο λόγω της σημαντικής αύξησης περιστατικών γκαστρεντερίτιδας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο νησί. Στοιχεία από τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο συλλέγουν οι αρχές που πραγματοποιούν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με απολογισμό 3 νεκρούς. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στον ουραίο έλικα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, στο 2,9% στην Ευρωζώνη.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Αξίζουν τα καλύτερα στον Κωνσταντέλια, σχολίασε ο προπονητής του ΠΑΟ Καλέση Ολύση για τον πρώην άσο της ομάδας του που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Παραδέχτηκε ότι είναι μια τεράστια απώλεια, σημειώνοντας ότι είναι πολύ δύσκολο να βρει ο ΠΑΟΚ άμεσα παίκτη τέτοιου ποδοσφαιρικού επίπεδου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
16: Γενικά, έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Κάτι να το συμφωνάτε.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420562.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
9: Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τερματισμό των συζητήσεων με το Ιράν. Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εάν κλιμακωθεί ο πόλεμος. Τη μετακίνηση πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας της Σούδας αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Γέρα Κατοικής. Σταλθήκε και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη η δασική πυρκαγιά στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στο 2,9% στην Ευρωζώνη. Σε ισχύ από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότερα στο real.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη, 35 σε Λαμία και Σέρες και 31 στην Καλαμάτα.
0: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Καλωσορίσατε, Everybody, κοσμός και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Τα λέω τι πεις, καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Καλώς 19, καλώς
0: 19 του μήνα σήμερα, 19 Αυγούστου παρακαλώ.
1: 19 Έτσι. Αυγούστου, Παγκόσμια ημέρα ανθρωπισμού σήμερα, παρακαλώ πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και βάλουμε το πιο ανθρώπινο μας πρόσωπο.
0: Άλλη μόνο. Και επειδή όλα πάνε περίφημα, υπέροχα και καταπληκτικά γύρω μας, να σου πω, ας πούμε, πώς θα κάνεις το θερμό σου να μην μυρίζει.
1: Ποιος ήρθε?
0: Είδες πως σε πάω εγώ σε κάτι έτσι σημαντικά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Όχι αυτά που ακούμε τώρα και βλέπουμε από τις ειδήσεις και ζούμε. Θέλεις να σου πω αν πετάει ο γάιδαρος επίσης?
1: Αυτό νομίζω με απασχολεί περισσότερο από το θερμός.
0: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Αυτό έχω να πω εγώ. Επιβαλίκος μας καθραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες.
1: Εδώ, παρεούλα. Να τα λέμε.
0: Τι έχεις εσύ, δεν σε βλέπω καλά.
1: Εγώ, καλά είμαι καλά. Έτσι. Τι δεν βλέπεις καλά, όχι,
0: δεν σε βλέπω καλά, γιατί από τα πολλά τα κομπλιμέντα έχεις σοκαριστεί λίγο, μάλλον.
1: Ναι, είναι αυτό. Μάλλον δεν με βλέπεις καλά, γιατί είναι ανάμεσά μας τα μικρόφωνα. Άμα κάνεις λίγο στο πλάι, θα με δεις καλύτερα.
0: Αχ, Παναγία μου. Αυτή είναι η ζωή, πάντως. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Καλή σταμάτα.
1: Πώς να την αλλάξεις.
0: Ωραία, εντάξει. Μου θυμίζεις τη μάνα μου που λέει το τραγούδι. Λοιπόν, ό,τι λέμε, πιάνε ένα τραγούδι, έπιανε ένα τραγούδι και το έλεγε. Λοιπόν, ό,τι πιο σπαστικό δηλαδή.
1: Τέλεια, θα στο κάνω συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάντως αυτό που λες, συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Εσύ τι λες.
0: Έτσι. Δηλαδή, έχω βρεθεί με κόσμο που σου λέει ότι ο άλλος, αν είναι και δεν είναι παντρεμένος, δεν ενδιαφέρει καθόλου τον άλλον που θα έρθει να σου κάνει, ας πούμε, το καμάκι. Όπου και να είσαι, όπου και να βρίσκεσαι, δεν τον ενδιαφέρει καν. Πού να φανταστείς τώρα μέσα σε κλειστές κοινωνίες. Εσύ βγήκες, ας πούμε, και είσαι αλλού για αλλού. Εκδρομές, ταξίδια, υποχρεώσεις, επαγγελματικές. Εκεί αναγκαστικά δεν το αποφεύγεις, στα ρίχνουνε. Για φαντάσου όμως μέσα στο ίδιο χωριό ή στην ίδια κλειστή κοινωνία, μπας περιπτώσει που ένας ξέρει τον άλλον, ναι. Που ξέρεις εσύ ότι ο άλλος είναι παντρεμένος και έρχεται να την πέσει.
1: Δεν του ρίχνεις εκείνη την ώρα όσα δεν έχει ακούσει ποτέ.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να τα μοιραστείς αυτά με τις ακροάτριες σου. Νομίζω μια μέρα, έτσι τον πόνο σου, ας πούμε, στο Messenger, έτσι λίγο πιο ιδιωτικά.
1: Ναι.
0: Εμένα μου τα έχουν πει γυναίκες παλιότερα και πριν από 3, 4, 5 χρόνια αυτό συνέβαινε, μια χαρά. Καταλαβες, γιατί το Facebook είναι σαν το χωριό. Και το χωριό είναι σαν το Facebook. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε μουσικές και σήμερα μαζί. Καλωσορίσατε.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Έχω μία πολύ σημαντική ιστορία, η οποία μας έρχεται από τη Γαλλία. Mm-hmm. Και αφορά στην τραγική ιστορία ενός κόκορα. Ο κόκορας Μαρσέλ
0: έγινε κοκκινιστός με μακαρόνια.
1: Άκου τώρα, σε παρακαλώ, σε θέλω συγκεντρωμένο.
0: Εγώ εκεί το μυαλό μου, στο φαΐ.
1: Ο κόκορας Μαρσέλ βρήκε άδικο θάνατο από το χέρι ενός γείτονα, ο οποίος τον σκότωσε γιατί έκανε κικυρίκου.
0: Εντάξει, είναι τα νεύρα από το γείτονα, τι να κάνεις τώρα.
1: Τώρα
0: έμειναν μόνες οι σκότες.
1: Ο ιδιοκτήτης του Μαρσέλ έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 74.000 υπογραφές μέσω διαδικτύου.
0: Πόσες?
1: 74.000. Περισσότερες από 74.000.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν ώψη δικαστηρίου που θα γίνει στις αρχές του Δεκέμβρη.
0: Κοίταξε να δεις, ένα κοτέτσι, έτσι, ή μια φάρμα, εν πάση περιπτώσει, με κότες, πώς θα το πούμε τώρα, έχει ένα κόκορα. Δεν έχει πολλούς, μην νομίζεις, δεν είναι 50 κότες, 50 κόκορες, αυτά ξεχάσε τα. 50 κότες, ένας κόκορας. Όχι σαν και εμάς, ένα-ένα, τι είναι αυτά τα ισότητες χαζομάρες τώρα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Με αφορμή όλη αυτή την υπόθεση του Μωρίς, το Γαλλικό Κοινοβούλιο, λέει, ψήφισε ένα νομοσχέδιο που εισάγει τον όρο της ηχητικής κληρονομιάς.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Της υπαίθρου στο γαλλικό δίκαιο.
0: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω ότι ασχολήθηκε.
1: Και το νομοσχέδιο θα εξεταστεί προσεχώς και από τη Γερουσία.
0: Εκεί στη Γαλλία φαντάζομαι έχουν δύο θέματα να λύσουν. Τι θα κάνουν με τα πλοία τους αν θα τα στείλουν εδώ στην Ελλάδα να μας φυλάνε και στην Κύπρο. Έτσι το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η ήχη, πώς το είπαμε,
1: της
0: υπαίθρου, που είναι...
1: Ηχητική κληρονομιά.
0: Αυτό. Κληρονομιά είναι από το παρελθόν. Δηλαδή.
1: Δικαιοσύνη για τον κόκορα Μαρσέλ.
0: Είχε και όνομα.
1: Λοιπόν, και σου
0: νεκρός ο κόκορας Μαρσέλ.
1: Την εκδίκηση του Μαρσέλ τώρα. Ο Μαρσέλ πριν φύγει από το μάταιο του το κόσμο,
0: ναι,
1: είχε αφήσει πίσω 5 απόγονους κοκοράκια.
0: Αυτό είναι. Μην μάθουνε τι έγινε με τον πατέρα τους.
1: Τρέμε γείτονα.
0: Ο Μαρσέλ νεκρός. Την άλλη μέρα, ο Μαρσέλ μαζί με μακαρόνια.

0: Λοιπόν, σε λίγο διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και διάφορα άλλα τέτοια. Και επιστροφή εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.
1: Και πάρα πολλές κοκοροϊστορίες.
0: Είναι και αυτό. Κοκορομαχίες επίσης. Έτσι. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι επειδή εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή δεν λέμε και πολλά πολλά από αυτά που συμβαίνουν, έτσι, δεν τους δίνουμε την πρέπουσα σημασία, γιατί δεν θέλουμε. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ναι, καλέ.
0: Έτσι, μπορούμε να σας πούμε τι κάνουν οι Τούρκοι εκεί απέναντι.
1: Ναι,
0: αλλά δεν θέλουμε. Είμαστε εδώ φρέσκοι, ζωντανοί για άλλα θέματα βέβαια.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή.
0: Είναι και αυτό, θα δούμε. Θα δούμε το Σεπτέμβριο αν είμαστε ζωντανοί, γιατί τώρα είμαστε σε διακοπές ακόμα.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
6: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Αντένα 105,3.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
0: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
0: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
0: Έτσι.
1: Πολλά φιλιά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια, δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Δεύτερο ημίωρο εδώ. Τετάρτης 19 του μήνα, 19 Αυγούστου παρακαλώ πολύ. Με όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι, εντάξει, νομίζω ότι είναι από τις πιο καταστροφικές χρονιές, κυρίως καλοκαίρια.
1: Λοιπόν, είναι για όμως πάμε. Η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα.
0: Πάμε, πάμε.
1: Για να δούμε τι συνέβη σε τούτο το κόσμο σαν σήμερα, 19 Αυγούστου. Το 1849 καταστέλλεται από τις αγγλικές αρχές της Κεφαλονίας επαναστατικό κίνημα των Ελλήνων κατά της Αγγλίας στην Ίσο. 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα. 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. 1991 πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Κουρμπατσόφ. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 19.

0: Τι έγινε?
1: Εξωτερικό δελτίο.
0: Κόκορα. Γιατί ο Κόκορας δεν ήταν εξωτερικό δελτίο?
1: Ήταν εξωτερικό δελτίο. Σε πάω ακόμα πιο μακριά, τέλος πάντων. Στους αγαπημένους μας Αυστραλούς.
0: Όλο διακοπές με πάει αυτό το κορίτσι με τον Αύγουστο.
1: Στα καλύτερα σε έχω.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, θέλω να δώσεις βάση, γιατί από τον Κόκορα θα σε πάω στα πιο έτσι, θαλασσινά, πιο ψαρικά. Mm-hmm. Σκουμπρί. Μ' ακούς, μου δίνει σημασία. Ακούω, ναι. Σκουμπρί. Χτύπησε ψαρά στο στήθος και τον σκότωσε.
0: Φαντάζομαι αυτό που έγινε.
1: Αυστραλία, παιδί μου, σου είπα.
0: Αυστραλία.
1: Τα ψάρια μας εκδικούνται.
0: Βγήκε έξω δηλαδή, το σκότωσε και ξαναπήδηξε μέσα. Τι έγινε?
1: Λοιπόν, είχε πάει αυτός ο άνθρωπος, ένας 56χρονος, με τους φίλους του, πήραν τη βαρκούλα τους να πάνε να ψαρέψουν. Κατάλαβες, να χαλαρώσουμε λίγο, να πιάσουμε κάνα ψαράκι και γυρίσουμε στο σπίτι να χαβελεδιάσουμε. Σε αυτή τη λογική, φαντάζομαι. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν που ψαρεύανε, ένα ψάρι λέει πήδηξε μέσα στη βάρκα με τους ψαράδες, χτυπώντας τον έναν εξ αυτών στο στήθος, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του.
0: Εντάξει, κατά τύχη είναι αυτό τώρα, δεν το έκανε επίτηδες.
1: Το ψάρι.
0: Το ψάρι δεν το έκανε επίτηδες, δεν ήθελε.
1: Άμα αρχίσει να βλέπεις ψάρια να πηδάνε από το νερό την ώρα που θα περνάς, φυλάξου λίγο. Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Να.
1: Φαντάζεσαι τώρα, ανδριάντα θα έχουν στήσει αυτό το σκουμπρί κάτω στη θάλασσα.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι να σου πω, τι γίνεται εκεί κάτω, τα ψάρια.
1: Και φαντάσου χτύπημα που έκανε όμως,
0: Τι να σε πω, δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα ψαράδικα.
1: Ήταν λίγο,
0: δεν
1: ασχολούμαι με τη θάλασσα.
0: Μόνο μου αρέσει το ψάρι, τίποτα άλλο. Να το τρώω δηλαδή, εννοώ. Ταύρους, παιδί μου, ναι.
1: Με τι δύναμη, εγώ προσπαθώ να σκεφτώ με τι δύναμη κατάφερε αυτό το σκουμπρί να χτυπήσει τον άνθρωπο.
0: Σκουμπρί six pack.
1: Μιλάμε. Φαντάζεσαι το σκουμπρί να κάνει βάρη στο βυθό.
0: Εντάξει τώρα. Μέχρι εκεί όμως, έτσι. Μην περιμένεις κάτι περισσότερο.
1: Τι εννοείς?
0: Από το σκουμπρί. Six pack, μην περιμένεις κάτι.
1: Εννοείς να έχει και μυαλό. Κάτσε, ήξερε όμως που να χτυπήσει. Ήταν εκπαιδευμένο ο σκουμπρί.
0: Μπορεί να γίνει και κατά λάθος.
1: Λες να υπάρχει στρατός από σκουμπριά που να ετοιμάζονται για την εκδίκηση?
0: Δεν έχουμε ακόμα. Είναι υπό την επίρρεια του ήλιου και των γεγοπών. Εντάξει. Το έχω πει εγώ.
1: Για μένα μιλάς, φαντάζομαι.
0: Όχι, για το σκουμπρί θα μιλούσα.

0: Λοιπόν, διάλειμμα. Έρχεται το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Για σήμερα Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, για σήμερα Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, αρκετοί από εσάς είστε σε διακοπές, θα έλεγα. Έτσι, εντάξει, τώρα τι διακοπές είναι αυτές, δεν ξέρω εσύ τι, ας πούμε, τι μυρίζεσαι εσύ που γυρίζεις και μυρίζεις.
1: Αντισηπτικό.
0: Εκτός από αυτό, μιλάω τώρα για αυτές που κάνουν διακοπές. Φαντάζομαι εξοχικά, χωριά και τέτοια έχουν.
1: Όχι, είναι και αρκετοί οι οποίοι επιλέξανε να κάνουν κανονικά διακοπές. Mm. Έχω να σου πω.
0: Καλά, ναι, ότι υπάρχει, υπάρχει. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ποσοστό, αλλά είναι. Θεωρητικά πρέπει να είναι μικρό. Έτσι, εγώ έβλεπα εδώ ένα στους δύο δεν κάνει καθόλου διακοπές φέτος. Ναι. Άκουσα το πολύ κουφό στην κρατική τηλεόραση τώρα, πριν από λίγες μέρες, μέσα στον Αύγουστο, που είπε δημοσιογράφος ότι επειδή μένει στα βόρεια προάστια της Αθήνας, όχι τα καλά βόρεια, εν πάση περιπτώσει, ξερμένη ήδη, ξέρω και εγώ, Άγιος Ανάργυρος και τέτοια, κλείνουν εξοχικά Airbnb από άλυμο ελληνικό βάρκιζα γλυφάδα και μένουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι φοιτητές, φαντάζομαι, θα είναι αυτοί οι φοιτήτριες, κλείνουν 4-5 μέρες για να κάνουν μπάνιο στην παραλία της Αττικής. Έτσι. Υπάρχουν και αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ξέχασε τις Μυκόνους και τις Σαντορίνες και όλα αυτά. Airbnb στα νότια του νομού, ας πούμε. Κοιτάξει. Όλα φυσιολογικά θα βρεις εσύ.
1: Λοιπόν, θέλει ο καθένας.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς πολλούς στη Ρετζίνα, η Ρεγκίνα, έτσι, στη Σοφιάνα, στον Παναγιώτη, στη Τζέννη, στην Αθηνά, στη Χρύσα, στο Βασίλη. Όλοι αυτοί γίνανε τώρα φίλοι τις τελευταίες μέρες. Εδώ στο Facebook, στον Αντρέα, στη Στέλλα, στο Διονύση. Και εσείς μας βρίσκετε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος στο Facebook ή στο Instagram. Γινόμαστε φίλοι και τα λέμε από εκεί μέσα.
1: Πάμε μουσική και διάλειμμα.
0: Και επιστροφή εδώ.
1: Εντάξει.
0: Να τα ρωτήσουμε όλα.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977.

μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου. Επιβαλή, Κόσμος και Τραμάδος εδώ. Προσπαθεί να μου βρει νύφη η Εύη τον τελευταίο καιρό. Καλά κάνεις εσύ, εσύ καλά κάνεις.
1: Αλλά... εντάξει, θέλω να είσαι ευτυχισμένος.
0: Ναι ρε παιδί μου, καλά κάνεις εσύ, καλά κάνεις. Απλά είπαμε, δεν... πώς το λέμε. Πρέπει να έχουμε έτσι να είναι λίγο πιο γνωστή σου. Έτσι.
1: Αυτή σούπα τώρα το σενάριο.
0: Σούπα μου πες. Λοιπόν, εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Εδώ είμαστε. Έχεις τη μέση σου.
1: Ναι, έχω και τα θέματα μου. Τι να κάνεις, Κοσμά μου, ούγαρε, έρχεται μόνο το γύρος. Σε λίγο καιρό.
0: Μαύρησες, αλλά όχι και τόσο πολύ. Μαύρησες, αλλά όχι και τόσο πολύ.
1: Αφού πήγες στη θάλασσα με το παιδί. Πήγαινα τις ώρες τις επιτρεπόμενες.
0: Τι να πει.
1: Και πάλι καλά να λες.
0: Είναι και αυτό.
1: Τι έχεις εσύ, παιδί μου.
0: Τίποτα. Να προσπαθούμε μετά τις διακοπές. Προσπαθούμε λιγάκι να συνέλθουμε. Καταλαβες, την επιστροφή δεν είναι και πολύ εύκολο. Θα μου πάρει καμιά εβδομάδα. Θέλω μια εβδομάδα.
1: Θέλεις μια εβδομάδα μετάβασης.
0: Ναι, τι θέλω την εβδομάδα μετάβασης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να μου φτάσει.
1: Θέλεις δύο εβδομάδες μετάβασης.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Στις τρεις μπορεί να καίγεσαι το νου σου.
0: Ναι, μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Λοιπόν, έχω πάει τις τελευταίες μέρες και έχω δει σινεμά. Να το πούμε και αυτό.
1: Α, τα συγχαρητήριά μου.
0: Πάντα τέτοια σου εύχομαι. Ένα από τα έργα τα οποία πιστεύω ότι υπάρχουν δύο έργα τα οποία αξίζουν τον κόπο να δείτε αν δεν τα έχετε δει. Το ένα είναι αυτό με τον Ντόμ Χάνκς. Θυμάσαι.
1: Ένα πολεμικό.
0: Είναι καμία σχέση. Ο Ντόμ Χάνκς κάνει έναν ήρωα. Έχουμε και εμείς έναν παρόμοιο ήρωα της τηλεόρασης που κάνει παιδικές εκπομπές.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά είναι παιδικές εκπομπές οι οποίες έχουν και αυτό το κάτι της παραπάνω. Δηλαδή συζητάει μέσα στις εκπομπές του, στα παιδιά απευθύνεται και είναι παιδική εκπομπή. Συζητάει ας πούμε γιατί σήμερα είδαμε τη μαμά να φωνάζει με τον παπά.
1: Ναι,
0: συζητάει τέτοια
1: καλώ.
0: Θέματα. Είναι ένας καλός λοιπόν κύριος, mm-hmm. ο οποίος έχει την καλοσύνη μέσα του, αυτό μας δείχνει η ταινία. Mm-hmm. Και γενικότερα είναι μια ταινία η οποία... Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δουν κάτι παραπάνω βέβαια, mm-hmm. όχι σφαγές, αίματα και τέτοια. Είναι πολύ καλή ταινία. Και το άλλο είναι άλλη μια ταινία η οποία είναι νομίζω λίγο πιο φρέσκια. Έχει να κάνει με την Αργεντινή του 2001, είναι αργεντίνικη παραγωγή. Και μιλάει για κάποια ομάδα ανθρώπων σε ένα χωριό που με διάφορα κόλπα προσπαθεί και πάλι να αναστήσει κάποιο εργοστάσιο έτσι ώστε να δουλέψουν τελικά 47 εργαζόμενοι που είναι άνεργοι.
1: Μάλιστα.
0: Μας δείχνει δηλαδή τι είναι εκεί η πραγματικότητα. Το 2001 βέβαια η Αργεντινή έχει πολλές σκαμπανεβάσματα mm-hmm. με δουνουτού από τότε μέχρι σήμερα.
1: Mm-hmm.

0: Λοιπόν, σου έχω ένα εστιατόριο στο οποίο δεν ξέρω αν θα πήγαινες. Θα σου κάνω την ερώτηση. Θα πήγαινες, Κοσμά, σε ένα εστιατόριο όπου θα σε υποχρέωνε πριν μπεις μέσα στην είσοδο να ζυγιστείς?
1: Ναι, μπορεί, ναι, γιατί?
0: Α, που δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Ένα εστιατόριο στη Τζάνξα.
1: Τώρα αυτό έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει. Να σκόψει την όρεξη, δηλαδή τι.
0: Ένα εστιατόριο στην Τζάνξα, στην κεντρική Κίνα, ζήταγε από τους πελάτες του να ζυγιστούν πριν μπουν μέσα, στο πλαίσιο, λέει, μιας πανεθνικής εκστρατείας για να σταματήσει η σπατάλη των τροφίμων. Βέβαια, αυτή η απόφαση του εστιατορίου ξεσήκωσε αρκετούς χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι έλεγαν ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο και παραβιάζει προσωπικά δεδομένα και διάφορα διάφορα. Οι πελάτες λοιπόν έπρεπε, μπαίνοντας στο εστιατόριο, να σταθούν πάνω σε μια ζυγαριά, να εισάγουν τα προσωπικά δεδομένα τους σε μια εφαρμογή, η οποία στη συνέχεια τους πρότεινε διάφορα φαγητά τα οποία θα μπορούσαν να παραγγείλουν ανάλογα με το βάρος και τις θερμίδες του κάθε γεύματος.
1: Εντάξει, τους προσέχει το εστιατόριο. Δεν είναι και πολύ υπέρ του να τους προσέχει, νομίζω.
0: Τώρα, οι αφήσεις, λέει, αυτού του εστιατορίου έγραφαν: να είστε φιδωλοί και ευσυνείδητοι, προτιμήστε τα άδεια πιάτα.
1: Θα τα πληρώνεις τα άδεια πιάτα? Θα παίρνεις μαζί σου τι? Θέλω βοημίας? Θέλω Ιωνίας?
0: Λοιπόν, τα κινέζικα, λέει, μέσα ενημέρωση έχουν κηρύξει τον πόλεμο στα όργια φαγητού, τα οποία είναι γνωστά με την κορεατική ονομασία μπουκμπάνγκ. Είναι δηλαδή τύπου έθιμο η πολυφαγία εκεί πέρα. Εντάξει, κοίτα, έχει μια άποψη όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα το έκανα. Δηλαδή, συγγνώμη, φίλε, εσύ γιατί να μάθεις τα κιλά μου? Δικά μου είναι.
1: Άσε μας, δεν θα τα πάρουν τα κιλά, πίστεψέ με. Πάνω σου θα τα έχεις.

0: Λοιπόν, δεν είπα τους τίτλους της ταινίας προηγουμένως, των ταινιών.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Τα ξέχασα κι εγώ. Λοιπόν, ηρωικά χαμένη είναι η ταινία που λέμε η Αργεντίνη.

0: Έχουμε διάλειμμα.
1: Έχουμε
0: διάλειμμα για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Σήμερα 19 του μήνα. Κοίτα λίγο το ημερολογιό σου.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Instagram και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί
1: θα μας βρείτε.
0: Εκεί θα τα πούμε όλα. Εκεί.
1: Όλα εκεί.
0: Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Ρίχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους. Λοιπόν, πρέπει όσοι γονείς έχουν κάνει αίτηση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ΕΤΑ, κοινώς όσοι έχουν κάνει αίτηση για ΕΣΠΑ, για βρεφονιπιακούς σταθμούς, αύριο, παιδιά, να έχουμε το νου μας, και εγώ μεταξύ αυτών, γιατί λέει αύριο θα αναρτηθούν και τα οριστικά αποτελέσματα για να ξεκινήσουν και οι εγγραφές σε δημοτικές και ιδιωτικές δομές. Έτσι, για τα πρακτικά, φέτος υπέβαλαν αίτηση, λέει, 167.000 μητέρες για 229.600 παιδιά.
0: Για παιδικούς μόνο.
1: Βρεφονοπιακούς.
0: Για παιδικούς μόνο, ναι.
1: Έναντι των 131.418 αιτήσεων μητέρων πέρσι για 172.197 παιδιά.
0: Είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι φέτος. Δεν ήταν, νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν είναι χώρια αυτές οι αιτήσεις. Αν διαχωρίζονται, αυτό δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι είναι όλα μαζί. Δεν έχουμε περισσότερες γεννήσεις από 200.000 το χρόνο στην Ελλάδα. Πού να βρεθούν, 167.000 είναι ήδη πολλά.
1: 167.000 είναι οι μαμάδες. 229.600 είναι τα παιδιά.
0: Είδες, πολλοίς κόσμος. Νομίζω ότι είναι όλοι μαζί.
1: Είναι γύρω στις 50.000, κάτι λιγότερο από 50.000 περισσότερα παιδιά σε σχέση με πέρσι.
0: Μια χαρά.
1: Απλά ξέρεις, να έχουμε το νου μας.
0: Ναι.
1: Το μην ξεχαστούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγη ώρα μαζί εδώ με μουσικές. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, προσπαθώ τώρα ώρες, έτσι, να σου μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου σαν αφορά για το θερμός και πώς το μυρίζει.
1: Για ποιο λόγο?
0: Να το κάνω τώρα.
1: Για ποιο λόγο, πες μου, αυτό μόνο.
0: Δεν έπαιρνες εσύ με το πιτσιρικά το θερμό στην παραλία? Όχι, συγγνώμη δηλαδή.
1: Πώς?
0: Βλέπεις, άλλοι παίρνουνε, τι να κάνουμε τώρα. Άλλοι βάζουν τον καφέ τους μέσα, άλλοι το νερό τους, την πορτοκαλάδα τους. Τι, πώς? Λοιπόν, θέλεις να καθαρίσεις το θερμός? Τώρα είμαι νευρώμικο μέχρι τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν 4 τρόποι. Έτσι. Λοιπόν, ο ένας τρόπος είναι το υγρό πιάτον. Ρίχνουμε πολύ καυτό νερό. Λίγο υγρό πιάτον.
1: Τι άλλο θα το πει?
0: Δεν ξέρω. Κλείνουμε και κουνάμε, λέει, το θερμός. Έτσι. Έτσι ακριβώς, με αυτή την κίνηση, ναι, που έχετε στο νου σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαλακό σφουγγαράκι ή πανάκι για να το ξεπλύνουμε όταν το ξεπλένουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο δεύτερος τρόπος είναι η μαγειρική σόδα. Ρίχνουμε μια κουταλιά μαγειρική σόδα και ζεστό νερό και αφήνουμε να κάτσει μερικές ώρες και μετά το ξεπλένουμε πολύ καλά. Τρίτος τρόπος είναι το ξύδι. Ρίχνουμε κρύο νερό και ξύδι και το αφήνουμε να δράσει για μερικές ώρες. Και τέλος, κάτι το οποίο δεν ήξερα. Τα άλλα τα ήξερα, αυτό δεν ήξερα εδώ. Αλάτι και παχάκια. Αλάτι
1: το
0: και
1: αλάτι
0: παχάκια.
1: Είναι
0: μαζί.
1: Φανταστικό.
0: Μυρίζει καφέ, τσάι. Έχει μείνει κατά κάθε, ρίξε λίγο αλάτι, λέει, και μερικά παχάκια και ανακάδεψε και κούνησε καλά. Αφαίρεσε το περιεχόμενο και ξέπλυνε καλά. Καταλάβες. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Να μάθεις άλλη φορά. Να προσπαθείς να το αποφύγεις. Αν δε.
1: Όχι, εντάξει, κοίτα, τώρα νιώθω σοφότερη.
0: Τώρα σοφότερη, ναι. Πες το, και τι άλλο
1: νιώθεις? Ενημερωμένη.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχω κανένα δισταγμό ή αμφιβολία για το πώς θα καταφέρω να καθαρίσω το θερμός όταν το χρησιμοποιήσω.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος και για σήμερα. Σε αυτήν εδώ την πολύ σοβαρή εκπομπή, κυρίες και κύριοι.
1: Πάνω απ' όλα
0: μεταλαμπαδεύουμε αυτή τη γνώση που έχουμε σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε στην παραλία,
1: σήμερα
0: είτε στη δουλειά.
1: Σας ενημερώσαμε για σκουμπριά, για κόκορες, για θερμή. Θερμή. Είναι για αύριο έτσι, αυτό, κατάλαβες. Μια εισαγωγή.
0: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραίος ο κόκορες, δηλαδή δεν ξέρω, πεινάω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Όχι, θέλω να μου πεις κάτι. Πότε δεν πεινάς?
0: Δεν ξέρω. Πότε δεν πεινάω, έλατε. Κοίταξε να δεις, λόγω καλοκαιριού και ζέστης δεν πολύ πεινάω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Ναι, το τελευταίο διάστημα που είμαι μόνος, εννοώ χωρίς τα παιδιά, ξέρω και εγώ ή κάτι άλλο. Στο μυαλό μου δεν έχω να μαγειρέψω. Οι σαλάτες είναι ωραίες αυτό το διάστημα. Τρως σαλάτες και είσαι μια χαρά.
1: Είναι λιτό το αγόρι.
0: Έτσι.
1: Λιτό.
0: Έτσι.
1: Σπαρτιάτη στην διατροφή του.
0: Μαγία μου, χτύπα ξύλο. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ θα είμαστε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Εννοείται, έτσι, εδώ θα είμαστε.
0: Μην λείψετε.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράν εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς του πολέμου σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, εάν η Ουάσιγκτον κλιμακώσει τον πόλεμο. Σε συναγερμό μετά τη δημοσιοποίηση των ιρανικών σχεδίων βρίσκεται η Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ που δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί τα μέλη της από κάθε απειλή. Στη σκιά των εξελίξεων το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της Σούδας. Ταυτόχρονα παραμένουν ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο. Εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει τη συμβολή της χώρας μας, το θέμα θα τεθεί στο ΚΙΣΕΑ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Την απόφαση του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο νομοθέτης δεν παραβίασε ούτε το Σύνταγμα αλλά ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη επαναφέροντας τα επιδόματα εορτών και αδειών. Δύο συλλήψεις και τέσσερις επιβολές προστίμων ανακοίνωσε η πυροσβεστική σε βάρος πολιτών για παράβαση νομοθεσίας ως προς τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών. Σε εξέλιξη παραμένει εντωμεταξύ η δασική πυρκαγιά στη θέση Αυτιά Βοβούσας του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν εμπνέει ανησυχία. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών. Λέμβος με 34 αλλοδαπούς επιβαίνονται στη θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου δείχνει προκαταρκτική εξέτες που πραγματοποιούν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Ύφνο μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου που προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς, ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Την προσεχή Παρασκευή θα διεκδικεί στο ένατο χρυσό μετάλλιό του στη διοργάνωση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια. Όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather.
18: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρεια έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Στον Real FM 97,8. Με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο σαξόφωνο. Όπως ενδεχομένως καταλάβατε και από την εισαγωγή. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα το σαξόφωνο. Και μάλιστα σε όλες του τις μορφές. Εννοώντας δηλαδή ότι θα ακούσουμε τόσο κλασικά jazz κομμάτια με την συνοδεία σαξοφώνου, όσο και την χρήση του που έχει γίνει κατά καιρούς τόσο σε pop όσο και σε rock τραγούδια. Κανένα ύφος, κανένα είδος δεν θα μείνει παραπονεμένο. Όλα αυτά πάντα με τη δική σας πολύτιμη συμβολή σε ιδέες και προτάσεις από τα αγαπημένα σας σαξόφωνα. studio@realfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Στις 28 Ιουνίου του 1846 που λέτε, ο μουσικός εφευρέτης Αδόλφος Σάξ βγαίνει από το εργαστήριό του και καταχωρεί 14 πατέντες για ένα μουσικό όργανο που έμελε να φέρει την επανάσταση στην αμερικανική μουσική έναν αιώνα αργότερα. Η νέα του εφεύρεση ήταν το σαξόφωνο. Βλέπετε, το σαξόφωνο είναι το νεότερο από τα πνευστά όργανα, αφού, όπως σας είπα, ανακαλύφθηκε μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1840. Από τον Βέλγο οργανοποιό Αδόλφο Σάξ, από τον οποίο έλαβε και το πρώτο συνθετικό του ονόματός του. Το δεύτερο φυσικά συνθετικό προέρχεται από την ελληνική λέξη φωνή. Ο Σάξ κατοχύρωσε την εφεύρεσή του στις 17 Μαΐου του 1846. Με αυτό λοιπόν το νεότερο πνευστό μουσικό όργανο θα πορευτούμε απόψε, με μελωδίες που, όπως σας είπα, θα προέρχονται από όλα τα είδη της μουσικής, χωρίς να γίνεται κανένας μα κανένας αποκλεισμός. Το πρώτο κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, το 10 Minutes of Pleasure, είναι αυτό που λέει και ο τίτλος του, δηλαδή 10 λεπτά απόλαυσης με την συνοδεία ενός σαξόφωνου.

Ο Steve Forbes από το 1980 και το Cellophane City, η επιλογή της Λίτσας για απόψε. Σε μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στο σαξόφωνο. Σας έλεγα λοιπόν ότι το σαξόφωνο ανακαλύφθηκε το 1846 από τον Αδόλφο Σάξ και αν και έγινε πολύ γρήγορα δημοφιλές, κυρίως στις ορχήστρες του Γαλλικού στρατού, ο βελγικής καταγωγής Σάξ πέρασε δεκαετίες ολόκληρες στα δικαστήρια, υπερασπιζόμενος την κυριότητα των εφευρέσεών του, σημειώνοντας ελάχιστα κέρδη μέχρι το 1866. Ακολούθησαν δεκάδες τροποποιήσεις στο αρχικό μοντέλο προκειμένου να διευκολυνθεί το παίξιμο. Η μαζική παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες για το σαξόφωνο ξεκίνησε το 1888, όταν ο Charles Conn άρχισε να κατασκευάζει σαξόφωνα για τις στρατιωτικές μπάντες. Στις αρχές μάλιστα του 1900 το όργανο είχε γίνει μόνιμο εξάρτημα στις κωμωδίες του κύκλου Vaudeville, όπου οι μουσικοί αρέσκονταν να χρησιμοποιούν το σαξόφωνο για την αναπαραγωγή του κακαρίσματος των κοτόπουλων. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν για το σαξόφωνο μέχρι και το 1900. Glenn Frey, πρώην μέλος των Ingles. You belong to the city, αφιερωμένο στην Εροφύλη.

0: Χαμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43-68-25.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα, Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69 71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
8: Αντένα 105,3.
9: Σε εκδόσεις ελληνικά γράμματα, pediobooks.gr.
10: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
11: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμούς είμανε στην πυροσβεστική λογοπυρκαγιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη στα Άγραφα. Σε επαγρύπνηση Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times για ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εάν κλιμακωθεί ο πόλεμος. Σενάριο για μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έτοιμο να επιρασπιστεί τα κράτη-μέλη του από κάθε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κρίνει ότι ο νομοθέτης δεν παραβίασε ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη επαναφέροντας τα επιδόματα εορτών και αδειών. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Η Σαντέ με το Smooth Operator και το υπέροχο σαξοφωνό του. Για τον φίλο μου τον Μιχάλη, ο οποίος έχει θυμηθεί και άλλα βέβαια, όπως το Lily Was Here. Τη συνεργασία δηλαδή της Candy Dulfer με τον Dave Stewart. Αλλά και το Man Eater, τον Holland Oates. Και ακόμη και το Careless Whisper. Οι Wham έχουν ακόμη ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο συνοδεύει σαξόφωνο. Το Where Did Your Heart Go το έχουν επιλέξει όμως ήδη ο Κώστας με την Δέσποινα. Γεια σου Κωνσταντίνε, φυσικά Τζέρι Ράφερτι και Baker Street. Καλώς ήρθες Μαριάννα. Και οι Doors στο Touch Me έχουν χρησιμοποιήσει επίσης σαξόφωνο. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να ακουστεί σε αυτήν τη θεματική βραδιά. Γεια σου Ελισάβετ με τον Ben Webster. Φυσικά και θα αναφερθούμε και σε μεγάλες μορφές από τον χώρο της μουσικής που ασχολήθηκαν με το σαξόφωνο. Γεια σου Χρήστο μου στην Λάρισα. Καλώς ήρθες Γιάννη. Νομίζω ότι η επιλογή σου με το Your Latest Trick βάζει υποψηφιότητα για να κλείσει αυτήν τη θεματική βραδιά. Πίσω στο 1981 για τη συνεργασία του Bill Withers με τον Grover Washington.

Γεια σου Έλια με το Pretty Woman. Πολλούς χαιρετισμούς στον Γρηγόρη, στο Άστρο Σκηνουρίας και επιλογή από τη βλέπω Kenny G και Summer Time. Γεια σου Δημήτρη μου στο κέντρο. Φυσικά και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και ο Bill Clinton αγαπάει ιδιαίτερα το σαξόφωνο και μάλιστα γνωρίζει και να παίζει πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και ταυτόχρονα και για την λίστα με τα τραγούδια που μου έχει στείλει για την απόψινη βραδιά. Και σίγουρα αρκετά από αυτά θα ακουστούν. Ο Lou Reed μόλις μπήκε με το Walk on the Wild Side, που κρύβει και μια ωραία ιστορία για το σαξόφωνο του.

8 Νοεμβρίου του 1972 ο Lou Reed θα κυκλοφορήσει το δεύτερό του στούντιο άλμπουμ. Το άλμπουμ θα έχει τον τίτλο Transformer. Μέσα σε αυτό περιέχεται το Walk on the Wild Side. Και παραγωγός του δίσκου είναι ο David Bowie. Το σαξόφωνο λοιπόν που ακούγεται στην ηχογράφηση του Walk on the Wild Side είναι του Ρόνι Ρος. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν επελέγει καθόλου τυχαία για να παίξει σαξόφωνο στο τραγούδι του Lou Reed, καθώς ήταν ο δάσκαλος για το σαξόφωνο στον David Bowie όταν εκείνος ήταν παιδί. Έτσι λοιπόν, σε έναν δίσκο που έκανε παραγωγή για τον φίλο του, τον Lou Reed, χρησιμοποίησε τον δάσκαλό του στο σαξόφωνο για να συνοδεύσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Lou Reed στην καριέρα του. Σας έλεγα λοιπόν ότι το σαξόφωνο καθίσταται πλέον κορυφαίο δημιουργικό όργανο, κυρίως στην δεκαετία του 20, οπότε αρχίζει να παράγεται σε βαρύτονο, τενόρο, άλτο και σοπράνο. Την εποχή εκείνη αφήνει το κλαρινέτο και στρέφεται στο σαξόφωνο ο Σίδνεϊ Μπέκετ. Κάτι που τραβάει την προσοχή του κόσμου και των μουσικών. Ο Κόλμαν Χόκινς, εμπνευσμένος από τα σόλα της τρομπέτας του Λούις Άρμστρονγκ, γίνεται ο πρώτος βιρτουόζος της τζαζ που εκμεταλλεύεται τους μαγευτικούς βαθιούς τόνους του τενόρου σαξοφώνου, ενώ σύντομα ακολουθούν οι Μπεν Βέμπστερ και Λέστερ Γιάνγκ, οι οποίοι παίζουν εξαιρετικά σόλο σαξοφώνου ως βασικά μέλη στις ορχήστρες του Duke Ellington και Count Basie τη δεκαετία του 30. Ο Coleman Hawkins εδώ στην εκδοχή του Smoke Gets in Your Eyes.

0: Real FM. Τάκης και
1: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Now

απόψες. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Πες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Ρότζερ Χόντσον. Αυτή η μουσική ιδιοφυΐα των Σούπερ Τραμπ. Don't Leave Me Now από το 1983. Γεια σου Μοσχούλα, ρωτάς για το τραγούδι που έπαιξε πριν από το Cellophane City. Πριν δηλαδή από το διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό ήταν του Αντριάνο Τσελεντάνο, το I Want To Know. Γεια σου Δάνη, Baker Street, οι Cowboys and Angels. Νομίζω ότι θα ακουστούν και τα δύο. Γεια σου Ιακέ, το κομμάτι μου λέει που έπαιζε μόλις με πιάνο και σαξόφωνο, τι τίτλο έχει αν μπορείς να μου πεις. Εάν αναφέρεσαι σε αυτό που παίζει τώρα, Supertramp, Don't Leave Me Now. Πολλούς χαιρετισμούς στον Τάσο και στην Μαρία, διπλή επιλογή, ή Dire Straits με Your Latest Trick, ή το Siempre Esperanza από την Σαντέ. Πολύ όμορφα και τα δύο, γεια σου Γιώργο. Ένα από τα πιο κλασικά μου λέει τραγούδια με συνοδεία σαξόφωνου είναι και το Agent των Foreigner. Και μάλιστα προς το τέλος του τραγουδιού υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό σόλο. Επίσης σημειώνει ο Γιώργος, καλό θα ήταν να γίνει και μία αναφορά για τον Clarence Clemons που συνόδεψε με το σαξόφωνο του πάρα πολλά τραγούδια του Bruce Springsteen. Βεβαίως ήδη έχει προγραμματιστεί να ακούσουμε κάτι και από εκείνον. Λοιπόν, ένα από τα τραγούδια που έχετε ζητήσει περισσότερο στην απόψινη βραδιά, που είναι αφιερωμένη στα τραγούδια με σαξόφωνο, είναι το Baker Street του Τζέρι Ράφερτι. Το μυαλό πηγαίνει αυτόματα σε αυτό το τραγούδι όταν αναφερόμαστε σε σαξόφωνο. Ο Τζέρι Ράφερτι, ηγετική μορφή του συγκροτήματος των Steelers Wheel, που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία με το Stuck in the Middle with You. Αργότερα λοιπόν στη σόλο καριέρα του, η μεγάλη του επιτυχία ήταν το Baker Street.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία.
0: Αντένα Πάτρας, 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
8: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
9: Πεντάστερο.
10: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
11: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
12: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
13: Κτέλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
13: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στην πυροσβεστική λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρια Γράφων. Ανοιχτή παραμένει και η φωτιά στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική και τα δύο μέτωπα, φαίνεται να προκλήθηκαν από κεραυνό. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις και 4 επιβολές προστήμων σε βάρος πολιτών για παράβαση της νομοθεσίας ως προς τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών. Σε εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη απειλεί με μεταφορά του πολέμου σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, εάν η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των περιοχών που μπαίνουν στο στόχαστρο του Ιράν είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Τη μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της Σούδας εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στρατιωτικές παραμένουν στην Κύπρο. Επιπλέον, εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει τη συμβολή της χώρας μας, το θέμα θα τεθεί στο Κισαία. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ διαμηνύει ότι είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη του από κάθε απειλή. Περισσότερα στο ενικός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο καθορίζει τους όρους αλλά και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, αφέθηκε ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής. Του αφαιρέθηκε εντωμεταξύ επαόριστον η άδεια οδήγησης. Λέμβος με 34 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός δράσης για 2 μήνες θα μείνει στο Παναθηναϊκό ο Κέντρικ Ναν, που υπέστηρίξει έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός γκάρ των Πρασίνων υποβλήθηκε ήδη σε χειρουργική επέμβαση. Στο ποδόσφαιρο η Καλαμάτα κέρδισε με 4-2 τον Πανετολικό και προκλήθηκε στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Περισσότερα στο philathlos.gr. Γενικά ήθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γκάτο Μπαρμπιέρι, Αργεντίνος, σαξοφωνίστας και συνθέτης φυσικά. Εβραίος γνωστός για τη σύνθεσή του στο τελευταίο τάγκο στο Παρίσι. Εδώ παίζει με το σαξόφωνο του το I Want You του Marvin Gaye. Στην απόψινή βραδιά που είναι αφιερωμένη στο σαξόφωνο, το νεότερο από τα πνευστά όργανα, αφού ανακαλύφθηκε μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1840 από τον Βέλγο οργανοποιό Αδόλφο Σάξ. Βέβαια το σαξόφωνο έκανε κυριολεκτικά την τύχη του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 20ο αιώνα, όταν έγινε συνώνυμο της τζαζ. Αντώνης Μορτάκης στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και για τις προτάσεις σας, τις δικές σας επιλογές από τραγούδια με σαξόφωνο. Γεια σου Μαρία στην Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες Γρηγόρη με τη Σαντέ και το Your Love is King. Γεια σου Σοφία. Καλώς ήρθες Γιώργο με το Almost Blue. Γεια σου Μάγδα με τον Sting και αυτός με συνοδεία από σαξόφωνο. Γεια σου Πέτρο με το μουσικό θέμα από τον James Bond, ερμηνευμένο και αυτό από σαξόφωνο. Πολλά μηνύματα και για τον δικό μας τον Γιώργο Κατσαρό, από τους κορυφαίους σαξοφωνίστες φυσικά, και θα ακούσουμε κάτι από εκείνον στην συνέχεια. Προς το παρόν όμως, καθώς ακούγαμε το I Want You από τον Γκάτο Μπαρμπιέρι, ας πάμε στο Mercy Mercy Me του Marvin Gaye. Όπως είχε κάνει πριν από πολλά χρόνια σαν medley ο Robert Palmer με τα δύο τραγούδια.

Γεια σου Ιωάννη στην Κωνσταντινούπολη, την αγάπη μου φίλε. Να είσαι καλά και εσύ και η Δέσποινα. Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα Ειρήνη, γεια σου Βλαδίμηρε. Γεια σου Μαρία στην Πάτρα, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Μία από τις δικές σας επιλογές για την συνέχεια, τραγούδι που ζήτησε λίγο νωρίτερα ο Κώστας με την Δέσποινα. Το Where Did Your Heart Go, τον Wham. Επέλεξα να ακούσουμε αυτό αντί για το Careless Whisper. Το τραγούδι ανήκει στο ντουέτο των Was Not Was. Είχε κυκλοφορήσει το 1981 σαν δίσκο μάλιστα τραγούδι που δεν κατάφερε να σημειώσει επιτυχία. Τον Ιούνιο του 1986 το διασκεύασαν οι Wham και μάλιστα αυτό ήταν το τελευταίο single του συγκροτήματος.

και μια διαφορετική χρήση για το σαξόφωνο εδώ από τους Madness και το 1979 στο One Step Beyond αφιερωμένο στον Γιάννη. Γιατί όπως είπαμε, απόψε θα ακούσουμε το σαξόφωνο σε όλες τις μορφές που έχει χρησιμοποιηθεί, τόσο στην pop, τόσο στην rock μουσική, όσο και στην jazz και σε πιο κλασικά ακούσματα. Ο Γιώργος νωρίτερα μου είχε πει ότι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε μια αναφορά στον Clarence Clemons που συνόδεψε με το σαξόφωνο του σε πάρα πολλά τραγούδια τον Bruce Springsteen. Όπως για παράδειγμα στο Born to Run του 1975.

Ο Bruce Springsteen λοιπόν από το 1975 στο Born to Run, μαζί του ο Clarence Clemons, που τον συνόδευσε σε πάρα πολλά τραγούδια με το σαξοφωνό του. Αφιερωμένο στον Γιώργο, στον Άλυμο και στην Εβίτα που ξέρω ότι λατρεύει το μεγάλο αφεντικό. Λίγα χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 1981, οι Men at Work θα κυκλοφορήσουν το Who Can It Be Now. Το συγκρότημα από την Αυστραλία. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά καλοκαίρι 1982 στην Πάρο, όλα τα μπαράκια εκεί στην Πάρικια να παίζουν ασταμάτητα το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με τον Down.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times για ειρηνικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εάν κλιμακωθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σενάριο για μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έτοιμο να υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη του από κάθε απειλή, δηλώνουν το ΝΑΤΟ. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έκρινε ότι ο νομοθέτης δεν παραβίασε ούτε το Σύνταγμα αλλά ούτε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, μη επαναφέροντας τα επιδόματα εορτών και αδείας. Περισσότερα στο real.gr.

Ο Kenny G και το Songbird από το 1986 για το φίλο μου τον Γρηγόρη. Ο Kenny G, Αμερικανός σαξοφωνίστας. Και μάλιστα είναι ο καλλιτέχνης που έχει σημειώσει τις μεγαλύτερες πωλήσεις για καλλιτέχνες instrumental μουσικής, ξεπερνώντας τα 75 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το σαξόφωνο ντρέπεται και βρυχάται, αλλά ταυτόχρονα ονειρεύεται. Μπορεί να αποδώσει ένα κρεσέντο και μπορεί να μετατρέψει τη φωνή του σε αδύναμο ψήθυρο, μπορεί όμως να γίνει η ήχο της ήχους. Σε μερικά χρόνια, όταν η χρήση του σαξοφόνου θα γίνει ρουτίνα, οι συνθέτες θα μπορούν να παράξουν, χάρη σε αυτό, εφέ τα οποία δεν μπορούν ούτε να τα διανοηθούν. Αυτό είχε προβλέψει ο Έκτορ Μπερλιόζ το 1851. Και η αλήθεια είναι ότι η προφητεία του βγήκε απόλυτα αληθινή. Γεια σου Βικτωρία, πονόδοντα από ό,τι βλέπω στο μήνυμά σου, περαστικά σου εύχομαι και ελπίζω τουλάχιστον τα σαξόφωνα που ακούμε απόψε να μετριάζουν λίγο τον πόνο. Ticket to the Tropics, Gerald Joling από το 1985 αμέσως τώρα.

Ένα τραγούδι που δεν ακούγεται πλέον πάρα πολύ συχνά, τουλάχιστον από τα ραδιόφωνα. Το Ticket to the Tropics από Gerald Joling από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Γεια σου Παναγιώτη και εσύ εκεί με πας, Urgent και Foreigner, χαρακτηριστικό κομμάτι 80's μου λέει, εγώ αυτό θα διάλεγα, είναι της εποχής μου, αλλά και σήμερα ακούγεται μια χαρά. Και της δικής μου εποχής Παναγιώτη. Και όντως ακούγεται μια χαρά. Εβίτα μουσική σαν χάδι. Πολλούς χαιρετισμούς στον Αθανάσιο στην Γερμανία. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι πάντα καλά. Η Πέγγι μου λέει ότι η μουσική με το σαξόφωνο δίνει ηρεμία στην καρδιά και φτερά στην σκέψη. Κωνσταντίνε, καλά κάνεις και το θυμήθηκες στο It's Fantasy της Amy Stewart. Παραλίγο να το ξεχάσουμε, όπως και το Jealous Guy που μου θύμισε ο Γιάννης. Μαρία, στην υγεία σου. Βλέπω ότι το κρασάκι και μάλιστα κόκκινο είναι στις επάλξεις.

Γεια σου Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σου λόγια και για την πρόταση που έχεις κάνει. Αλλά κάτι τέτοιο πραγματικά είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Με Κέικο Ματσούι θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Το τραγούδι έχει τον τίτλο Mover και εκτός από το πιάνο περιέχει φυσικά και σαξόφωνο.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

Pink Floyd, Dark Side of the Moon από το 1973. Το Us and Them, αυτό που ακούμε με τον σαξοφωνίστα τον Dick Perry, να κλέβει την παράσταση. Αφιερωμένο στην Έλενα και στην Μαρίνα.

Μελωδίες από σαξόφωνο λοιπόν έχουν πλημμυρίσει απόψε το αληθινό ραδιόφωνο. Και με τη δική σας πολύτιμη συμβολή έχω σημειώσει σχεδόν όλα τα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Και όσα δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα θα ακουστούν στο επόμενο μέρος της εκπομπής.

Απλά Pink Floyd. Το Δεκέμβριο του 1980, όταν δολοφονήθηκε ο Τζον Λένον, η Roxy Music βρίσκονταν σε περιοδεία στην Γερμανία συγκεκριμένα. Τότε λοιπόν, στο άκουσμα της είδησης, σαν ελάχιστο φόρο τιμής για τον Τζον Λένον, αποφάσισαν να διασκευάσουν στην περιοδία τους το Jealous Guy. Τελικά προχώρησαν και στην ηχογράφηση για το τραγούδι το 1981. Μία διασκευή που περιέχει και υπέροχο σαξόφωνο. Από τον σαξοφωνίστα των Roxy Music, τον Άντι Μακέι.

Γιάννη, σε ευχαριστώ που μας το θύμισες παραλίγο να το ξεχάσουμε. Πάμε πίσω στο 1971, όταν ο Billy Withers θα γράψει το No Sunshine. Εμπνευσμένος, όπως ο ίδιος είχε πει, από την ταινία Days of Wine and Roses. Όπως είχε εξηγήσει, το τραγούδι είναι μια παραπομπή προς τους χαρακτήρες που έπαιζαν η Lee Remick και ο Jack Lemmon. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Bill Withers ότι και οι δύο, ηθοποιοί βέβαια παίζοντας τους ρόλους τους, είναι αλκοολικοί και ταυτόχρονα αδύνατοι και δυνατοί. Είναι σαν να πηγαίνεις πίσω για δευτερόλεπτα με ποντικό φάρμακο. Μερικές φορές χάνεις πράγματα που είναι καλά για σένα. Είναι κάτι που διαπερνά το μυαλό μου όταν βλέπω την ταινία και πιθανώς κάτι άλλο που έγινε στη ζωή μου και δεν το γνωρίζω. Αυτή λοιπόν ήταν η αφορμή για να γράψει ο Bill Withers το No Sunshine, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1971 ως B-side σε ένα τραγούδι με τον τίτλο Harlem. Οι DJs όμως της εποχής έκαναν για μία ακόμα φορά το θαύμα τους. Άρχισαν να παίζουν το No Sunshine ασταμάτητα, με αποτέλεσμα να γίνει η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Bill Withers. Στη διασκευή όμως του Joe Cocker υπάρχει η συνοδεία από υπέροχο σαξόφωνο.

0: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Gracie Abrams και Hit the Wall στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο από τώρα και για 2 ώρες. Μας βρίσκεται και στο Instagram αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. starblack@pavla.gr. Και αυτή είναι η Becky Hill στο καινούριο της Hands on Me. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και καλή ακρόαση.

Έτσι, έτσι, μέσα στο καλοκαίρι να νιώθουμε καλά και να έχουμε την καλύτερη διάθεση, γιατί αυτό αξίζει σε αυτή τη ζωή, να περνάς καλά και να νιώθεις όμορφα. Αλεξάνδρα Στάν, μεγάλο όνομα στη Ρουμανία, Fire, και αυτή είναι η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Ήδη το τραγούδι έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Η 27χρονη Ντάρα κατέλαβε την πρώτη θέση στο φετινό διαγωνισμό με το Bangaranga.

Ακρός ατμοσφαιρικό αυτό το hit και ταξιδιάρικο και ό,τι πρέπει για το φετινό καλοκαίρι. Moonlight από τον Καλάι Σόντερς. Και με αρκετά στοιχεία new disco θα λέγαμε. Και το να ζεις με γάτα σε προστατεύει από πάρα πολλά και κυρίως από καρδιακά επεισόδια. Το ξέρετε εσείς αυτό? Οι γάτες επιδρούν στη μείωση του άγχους. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά οι ειδικοί, καθώς εξέτασαν 4.355 άτομα σε μια ιδιαίτερη μελέτη. Όσοι από αυτούς είχαν γάτα, εμφάνισαν 37% μικρότερο κίνδυνο για καρδιακά νοσήματα και παράλληλα εμφανίστηκαν και με λιγότερο στρες. Οι γάτες δηλαδή λειτουργούν σαν τα μπαλάκια του αντιστρες, κάτι τέτοιο, και νομίζω κάπως έτσι είναι. Έχουμε και εμείς γατούλα, οπότε τα ξέρουμε καλά αυτά. Και σε τελική ανάλυση, οι γάτες σώζουν ζωές.

τόσο αγαπημένη ήταν η Whitney Houston σε πάρα πολλά τραγούδια της που ακούγαμε τη δεκαετία του 80, όπως και αυτό I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, και παραμένουμε στην δεκαετία του 80, στις αρχές όμως, και πάμε σε break με αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα μας γυρίσει σε άλλες εποχές, Marty Balin και Hearts. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Πρωτεμπορική. Η μόνη ειδική. Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι.

0: ΕΛΑΜΠΕΤ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕΛΑΜΠΕΤ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977.

συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Με καταγωγή από το Λίβανο και την Αίγυπτο και μεγαλωμένη στο Μόντρεαλ του Καναδά, έχει ζήσει διάφορες κουλτούρες, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πραγματοποίησε το όνειρό της και να είχε το σθένος να παρατήσει την ιατρική και να ασχοληθεί με αυτό που αγαπά περισσότερο. Τη λατρεύουμε πραγματικά και γι' αυτό και η δική μας Κυψέλη in Athens στο All I Confess. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα.

του φυσικά είναι live, προηγουμένως η συνεργασία των Chainsmokers με τους Coldplay μας πήγε λίγο πίσω στον χρόνο, λίγα χρόνια όμως, και επιστροφή στο σήμερα με τον βραζιλιάνικης καταγωγής Ζέλεο, που ξέρει να παντρεύει πάρα πολύ καλά τους ήχους της Βραζιλίας με την σύγχρονη ηλεκτροπόπ. Αυτό είναι το άκρος ατμοσφαιρικό Strange Nights που θα ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Από τα πιο κεφάτα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού, ο Παρουφ Στέλλαρ από την Αυστρία ξεσηκώνει τα πλήθη κάθε φορά που βγάζει ένα καινούργιο τραγούδι. Black Lilies, τα ακούσαμε και στη φετινή Eurovision και μας ξεσήκωσε όμορφα. Έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και πριν από χρόνια αυτό ήταν το απόλυτα καλοκαιρινό τραγούδι και το θυμόμαστε παρέα τώρα. Από τον αείμνηστο Chris Rea, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τα περσινά Χριστούγεννα. All Summer Long. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε.

Τη μέσα από τη δεκαετία του 80, ένα τραγούδι που ακούγαμε πάρα πολύ τότε, Intuition από τους Lynx. Και αν έχετε σκύλο και βγαίνετε βολτούλες, μεγάλη προσοχή στα μικρά στρογγυλά αγκαθάκια, τα λεγόμενα άγανα. Αυτό το φαινομενικά αθώο αγκαθάκι που μοιάζει με βέλος έχει την ικανότητα να προσκολάται στην γούνα ή στα πατουσάκια των τετράποδων φύλων μας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται τραυματισμοί και μολύνσεις. Ακόμα χειρότερα όταν δεν το έχετε πάρει είδηση και τρυπώσει στο δέρμα του σκύλου, εκεί τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Το καλύτερο είναι η πρόληψη και η προστασία του σκύλου σας. Και φυσικά ο σχολαστικός έλεγχος μετά τη βόλτα. Το καλύτερο απ' όλα να αποφεύγετε τις βόλτες εκεί που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο γαλλικής καταγωγής, διάσημος DJ και παραγωγός, Hugel, Diamonds in the Skyline.

Αυτός ήταν ο Βραζιλιάνος DJ Alok. Σε μια συνεργασία του με τον Khalid, Dive Into Me, και ο Harry Styles έχει γίνει πολύ κακό παιδί, καθώς φαίνεται να αφήνει πίσω του την εικόνα του συντηρητικού pop star. Στο βίντεο κλιπ του Dance No More φορά σεξι αθλητικό σόρτ σε κόκκινο χρώμα, κάνει προκλητικές κινήσεις, κάτι που τον δείχνει περισσότερο απελευθερωμένο και περισσότερο σεξι από ποτέ. Στο τέλος ο Harry Styles εκδίνεται κιόλας έτσι σιγά σιγά και αισθησιακά, ανεβάζοντας επικίνδυνα τη θερμοκρασία. Harry Styles και Dance No More.

Με τέτοια χορευτική διάθεση θα πάμε σε break. Συνεργασία Justin Bieber με Nicki Minaj. Beauty and the Beat. Είμαι η Έλενα Γαβρασιά και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
7: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείς ζωή σου.
8: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Πολύ χορευτικός και ανεβαστικός εδώ Alan Walker με την Ava μαζί. Καμία σχέση με την Ava Max. Into the Stars.

Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για λίγο ακόμα και από τον περασμένο Μάιο έχει ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix το βιογραφικό ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή της Kylie Minogue. Το ντοκιμαντέρ αποτελείται από 3 επεισόδια που αξίζει να δείτε. Το κομμάτι που ακούμε τώρα πρόκειται για το νέο σίγγλ της Kylie Minogue με τίτλο Light Up.

πραγματικά αυτό το τραγούδι μας θυμίζει πάρα πολύ 90s. Από τότε που η Μαντόνα γνώριζε επιτυχία με τραγούδια σαν το Vogue. Bring Your Love με τη Sabrina Carpenter μαζί. Και οι δύο είναι υπέροχες. Και ακούστε κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και σας φτιάχνει το πρωινό. Ναι, το σωστό πρωινό μπορεί να καθορίσει όλη την υπόλοιπη μέρα. Όχι μόνο σε διατροφή, αλλά και σαν διάθεση. Το ξέρατε αυτό? Ένα καλό πρωινό είναι υπεύθυνο σε ένα μεγάλο βαθμό για τη διάθεσή σας, αλλά και για τα επίπεδα ενέργειας που θα σας συνοδεύουν για όλο το υπόλοιπο της μέρας. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες και με λιγότερη ζάχαρη έως καθόλου ή λίγους εδατάνθρακες έως επίσης καθόλου θα σας γεμίσει ενέργεια για όλη τη μέρα. Πριν όμως από το πρωινό, ένα μεγάλο ποτήρι νερό θα σας ενυδατώσει. Ο καφές, να τα λέμε και αυτά, χωρίς πρωινό θα σας ξυπνήσει μεν, αλλά η κούραση θα επανέλθει γρήγορα.

Ό,τι πιο καλοκαιρινό και ό,τι πιο ανεβαστικό έχουμε ακούσει φέτος το καλοκαίρι, ο Μοζέκ, DJ από την Κρήτη, Disco Dancer, και σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο, 1983, η Level 42, όταν έκαναν τα πρώτα τους μουσικά βήματα. Micro Kid. Από την Έλενα Γαβρασία που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια, να περνάτε όμορφα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

If you are the dealer, I'm out of the game.

together